Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

στα αγκουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασούς ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Νοδό και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

καρδιά κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέριε. Ράδιο Αλιβέριε. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ που αλλού στο Είμαστε στον Αέρα φυσικά, στο μαγαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ξέρετε, εδώ που κάνουμε παρέα κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή 8 με 11.

Και φυσικά εκτός από αυτήν την πολύ ωραία παρέα που κάνουμε, βρίσκεστε πάντα και στο σημείο που ενώνεται η καλή μουσική με την ενημέρωση, με την εξατομίκευση, την εμβάθυνση και τη διασύνδεση, όπως μας αρέσει να λέμε, σε αυτήν εδώ τη συχνότητα και σε αυτήν εδώ τη ζώνη.

Εν το μέσο της εβδομάδας είναι Τετάρτη 6 του μήνα και ο ήλιος έχει σηκωθεί στο μπαλκόνι μας όπως ακριβώς τον έχουμε παραγγείλει κάθε πρωί εδώ με το σήμα της εκπομπής, με το εξαιρετικό τραγουδάκι «Ήλια πες μια καλημέρα». Εδώ από τον Πέτρο Βαγιόπουλο και του Σουαρέ και τον Ορφέα Περίδη και βεβαίως μέσα από την έκκληστη δική μας, γιατί ξέρετε στην Νότια Ευρώπη, εδώ στη Μεσόγειο που ο ήλιος βαράει αρκετά περισσότερο από τις υπόλοιπες χώρες, ο πληθυσμός τίνει να θέλει, να επιθυμεί να φτιάχνει η ψυχολογία του μέσα από την ανάδειξη του φωτός και φυσικά όσο μπαίνουμε προς την καλοκαιρινή περίοδο αυτό όλο και περισσότερο πυκνώνει και ελπίζω να βοηθάει για τη δικιά σας διάθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Να ξεκινήσουμε και να καλημερίσουμε κόσμο, γιατί ξέρετε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή η πρώτη ώρα είναι αφιερωμένη στον παλμό της μέρας, περνώντας, κάνοντας μια επισκόπηση από τα κεντρικά και τα ειδικά θέματα, εθνικά, διεθνή και τοπικά φυσικά, και αργότερα μπαίνουμε στην πολιτική ανάλυση. Ωστόσο, η πρώτη ώρα φυσικά έχει και πάρα πολύ κόσμο, γιατί αναγνωρίζω εύκολα τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν για την εργασία τους και έχουν κάνει μεγάλη συνήθεια και μέγιστη σύνδεση, θα μπορούσα να πω, με αυτό εδώ το μικρόφωνο, και μαζί με μένα θέλουν και εκείνοι να πούν τις δικές τους καλημέρες και τα δικά τους έτσι νέα, αλλά και να αλληλεπιδρούν με την θεματολογία της εκπομπής. Αν δεν κάνω λάθος, εδώ ο φίλος ο Σημεών έχει από κάποια δευτερόλεπτα μετά τις 8 στείλει την πρώτη καλημέρα από τον Θερμαϊκό και θα τη δεχτούμε απλόχερα. Απλόχερα μας τη στέλνει, θα τη δεχτούμε εγκαρδίως εμείς οι υπόλοιποι. Όπως φυσικά θα δεχτούμε και την καλημέρα που έχουμε εδώ στο Facebook από την Μαρία Στασοπούλου. Καλημέρα, όμορφη μέρα, μας λέει η Μαρία. Καλημέρα, μια ζεστή ημέρα.

Που θα μπορούσε να είναι καθαρά και στα ποντιακά. Να καλημερίσω και την κουμπάρα μου την Ελένη, η οποία είναι στην παρέα μας εδώ φυσικά και μας παρακολουθεί. Να πω καλημέρα στη σύζυγό μου που είναι στην παρέα εδώ, εννοείται όπως πάντα. Καλημέρα επίσης να πω σε Μαρία, Δημήτρη και Ρούλα που φιλούν τις θερμοπύλες. Να πω την καλημέρα και στο αδερφάκι μου, ο οποίος κάνει αγκαρίες αυτή τη στιγμή έτσι για τον παρουσιαστή σας εδώ, για να είναι σήμερα εδώ σε αυτό το μικρόφωνο. Κάνει κάποιες δουλειές εκείνος. Ασφαλή διαδρομή του, εύχομαι. Και φυσικά να καλημερίσω τον Νίκο και τον Κυριάκο, όπως επίσης και το Λενιό από Βόρεια Εύβοια. Πάμε και Viber. Και αν εσύ τώρα που με ακούς και είσαι τυχαία σε αυτή τη συχνότητα εδώ, 8 και 10 και 12 πρώτα λεπτά, μπορείς να στέλνεις τα μηνύματά σου και εσύ σε όλα τα social που βρίσκεις στο Radio Αλιβέρι 1, φυσικά και στο Viber 697-253-2700. Αποθήκευσε αυτό το νούμερο γιατί έχει σημασία, εκτός από την καλημέρα, να συμμετέχεις και σε διαγωνισμούς. Καλημέρα σε Δημήτρη Κουλιώνη, ο οποίος βαράει εδώ με θέματα και διάφορα, όπως πάντα, εκ των συμφοιτητών ορμόμενος, αλλά και όχι μόνο, εκτελών και χρέη αρχισυντάκτου πολλές φορές στην πρωινή ζώνη, ο Δημήτρης Κουλιώνης, όπως γνωρίζετε, και τον γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε τις διεθνείς ειδήσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη.

Καλημέρα και καλή εκπομπή μας εύχεται εδώ ο Παναγιώτης. Δεν θα πω πολλά, θα πω ωστόσο ότι η Αθήνα έχει τόσο πολύ κίνηση σήμερα που αρχίζω να ζηλεύω το χειρότερο δικό δίκτυο της Ευρώπης, λέει εδώ ο νεαρός Παναγιώτης. Πες το ψέματα. Πες το ψέματα, φίλε Παναγιώτη, πώς ζουν οι άνθρωποι, πραγματικά απορώ και νίσταμε. Πάμε και στον Ευάγγελο. Πάμε τώρα να εμβαθύνουμε στις καλημέρες με τον Ευάγγελο, ο οποίος κινέζικα, αγγλικά, γαλλικά, στέλνει ιταλικά διάφορα. Buona diminisca, στα ρουμάνικα είναι εδώ αυτή η καλημέρα σήμερα. Ναι, κύριε Καραγιάννη, μιλάμε και ρουμανικά, λέει εδώ. Και από το, και το, κατά το ένα δεύτερο, λέει, Πόντιος είναι και ο ίδιος. Οπότε ναι, εντάξει, σας είπα, θα μπορούσε αυτή η εκπομπή ανετότατα, εκτός από όλες αυτές έτσι την μπαρέλα των γλωσσών, των ξένων γλωσσών που περνάω αυτή την εκπομπή, θα μπορούσαμε να την κάνουμε καθαρά και στα ποντιακά. Καλημέρα σε Ραφαήλ, Κατερίνα και Μαρία. Στους φίλους μας παρακολουθούν φυσικά από το YouTube και το Facebook και στέλνουν καλημέρες. Καλημέρα, καλημέρα και στο Γιάννη και τον Παναγιώτη από Τρίκαλα, ο οποίος εργάζεται με είμαστε στον αέρα. Τώρα τελευταία ξαναήρθε στην παρέα μας εδώ ο Παναγής. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Ελπίζω να βοηθάμε και εμείς έτσι πνευματικά, ώστε να ρέει η εργασία όπως θα έπρεπε. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στο Θανάση από την Κίμη. Νάτος, καλημέρα Κωνσταντίνε. Πάμε δυνατά. Πάμε και δεν σταματάμε. Καλημέρα στην Άντια και το Γιώργο που μας γράφει εδώ για το κλείδωσε, λέει, ο Ολυμπιακός για Final Four. Για να δούμε, θα προσθέσω εγώ, φίλε μου, γιατί είναι σημαντικό να the destiny να ολοκληρωθεί, όπως λένε στο χωριό μου. Δηλαδή το πεπρωμένο να είναι το καλύτερο δυνατό, θα πω εγώ, έτσι, για τις ελληνικές ομάδες, με μια μεγαλύτερη αγάπη προς τη δική μου ιδιαίτερη ομάδα φυσικά.

Τι έχεις λέει να πεις Κωνσταντίνε, λέει εδώ ο Πέτρος στις κακές γλώσσες. Δεν μιλάω με κακές γλώσσες, δεν χρησιμοποιώ κακή γλώσσα. Το μόνο που θα πω σε αυτούς που τσιμπούν και δεν απαντούν στα κέρια ερωτήματα του Ράδιο Αλιβέρι 1, ότι και ξέρεις το μεγάλο ψαράκι λέει όταν κυνηγάει το καλάμι, αυτό που έχει στην άκρη το καλάμι δεν είναι ζωντανό, δεν είναι ψάρι, δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο οικοβασίλειο, μια τεχνητή απόχη για να το πιάσει. Ας απαντήσει κανένας από τις κακές γλώσσες και στα κρίσιμα ερωτήματα τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν εδώ την πόλη για πολλά θέματα. Μας ρωτάει εδώ πέρα ο Γιάννης, εισπράξαμε λέει για τα τραπεζοκαθίσματα που έχουμε σε πεζόδρομους και σε διάφορα μαγαζιά, Κωνσταντίνε, 2.008 ευρώ σε ένα ολόκληρο χρόνο. Να ρωτήσετε αυτούς που περπατούν γύρω γύρω και μπορείτε να τους πιάσετε και να τους ρωτήσετε ευθέως.

Όπως επίσης σήμερα θα εξηγήσουμε εμείς εδώ στο Είμαστε στον Αέρα τι θα πει. Λέω πολλές φορές ότι το να είναι κάποιος εργατικός δεν σημαίνει απαραίτητος ότι είναι και αποτελεσματικός. Όπως επίσης αν είναι κάτι νόμιμο ή αν κάτι δεν είναι παράτυπο δεν σημαίνει ότι είναι προτεραιοποιημένη προϋπολογιστική δυνατότητα. Αν έχει δηλαδή κάποιος βάλει σωστές προτεραιότητες δεν σημαίνει ότι αν δεν βάλει σωστές προτεραιότητες είναι παράνομος. Όπως επίσης δεν σημαίνει όταν κάτι είναι γραμμένο όπως πρέπει με βάση τα κελιά στα εξελόφυλλα ότι είναι και σωστό απέναντι στην αποτελεσματικότητα που χρειάζεται αυτή εδώ η πόλη. Για την κατηθείτε σήμερα θα μιλήσουμε και για τόκους, σήμερα θα μιλήσουμε και για τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου, βεβαίως, ναι, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, για τις χιλιάδες ευρώ σε δημόσιες σχέσεις. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτές οι δημόσιες σχέσεις ξεκινάνε και ολοκληρώνονται στα λιβανιστήρια, γιατί θα ήταν πιο τίμιο στον προϋπολογισμό να γράφουμε έξοδα για λιβανιστήρια. Δεν θα ήταν καλύτερο? Πού είναι η γιαγιά μου να υπενθυμίσει η σοφή σε όλο τον κόσμο ότι όποιος μου θέλει το καλό με κάνει και κλαίω. Πάμε, πάμε.

Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, ο Ντορβάς έχει πολλά και δεν είναι μόνο τα μέτρα τα οποία έχει βγάλει η κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί να βοηθηθεί καθόλου ο μέσος πολίτης, γιατί η ακρίβεια τρέχει. Ό,τι και να γίνει με τα fuel pass και δεν ξέρω και εγώ τι, όσο και αν μεγαλώνει το κοφίνι με το οποίο θέλει ο πολύ χρονεμένος πρωθυπουργός μας να βοηθήσει λίγο τη Νέα Δημοκρατία για να περάσει τους υφάλους και τις σκύλες και τις χάριβδες που συναντάει μπροστά της. Σήμερα θα μιλήσουμε και για αυτά τα περιβόητα όχι, γιατί ξέρετε, ξύπνησε μια εντελώς πατριωτική, παραταξιακή, πώς να το πω τώρα, εγκεφαλική διαδικασία συνέβη στη Νέα Δημοκρατία αυτές τις μέρες, ακριβώς γιατί τα όχι απέναντι στις προανακριτικές και τις εξεταστικές είναι βαρύ γδουπά. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι σε εξεταστική για τις υποκλοπές. Γιατί, τι σηματοδοτούν αυτά τα όχι της κυβέρνησης αυτή την περίοδο? Εδώ θα τα πούμε, στο είμαστε στον αέρα, κρατηθείτε. Ορίστε, ορίστε, να, ορίστε. Καλημέρα σολούθε, στέλνει και η μητέρα μου εδώ. Η Αναστασία μας που σας δίνει πολύ ωραία Σαββατοκύριακα με τα παραμύθια της και τις ωραίες αφηγήσεις από κλασικά και όχι μόνο φυσικά παραμύθια, τα οποία έχουμε τη χαρά να ακούμε κάθε Σάββατο Κυριακή σε 9 φυσικά στο είμαστε εδώ στην παρέα στο που είμαστε όλοι μαζί, που δηλαδή στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Ο Θανάσης μου στέλνει μια φωτογραφία το Γιώργο και τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και όπου τι λένε εδώ οι πρόεδροι, ναι, θα τα πούμε και αυτά, κρατήσου και εσύ. Καλημέρα σε Κωνσταντίνα, καλημέρα σε Αλέξη, Θανάση και την Αντιγόνη που δεν τη χαιρετήσαμε και είναι δικό μου το σφάλμα. Όπως δικό μου το σφάλμα είναι που δεν έχω μνημονεύσει ακόμα, αλλά θα έρθει η ώρα, το διαγωνιστικό μέρος των βιβλίων για αυτή την εβδομάδα στη συχνότητα αυτή, όπως ξέρετε, συνεργασία μας με το εκδοτικό οίκο Καλέντι. Θα τα πούμε, γιατί πρέπει να συνεχίσεις να στέλνεις τα μηνύματά σου. Γι' αυτό σου λέω, αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή, αποθήκευσε αυτό το νούμερο του Viber στο οποίο επικοινωνούμε και γενικώς μείνε κοντά μας. Υπενθυμίζω στους φίλους που μπήκαν εντελώς τυχαία σήμερα ότι το πρόγραμμα είναι όλο ζωντανό στις 11 η ώρα, αμέσως μετά το Είμαστε στον Αέρα. Μουσικό ξυπνητήρι με Άννα Ευαγγελίου. Στις 3 η ώρα, σκητάλη της ενημέρωσης περνάει στην Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ, το απόγευμα, 7 η ώρα, εκτός συχνότητας με την Ελισάβετ Πετρίδου. Εχθές είχαμε μια εξαιρετικά rock, reggae, rock, metal εκπομπή από τον Δημήτρη Μπαγκαλιάν, ο οποίος τα έκανε όλα και συνέφερε εχθές, και φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο 102 και 2.

Τι άλλο έχουμε αυτές τις τελευταίες ώρες, πέρα από ότι θα κάνουμε μια βόλτα πάλι και στα διεθνή, γιατί πανηγυρίζουν εδώ οι Ιρανοί, πανηγυρίζουν οι Αμερικανοί, δεν ξέρεις ποιος θα πρώτο πανηγυρίσει για το τι συμβαίνει στο Ορμούζ, ή έχουμε πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία, το Ιράν μιλάει για νίκη και το πετρέλαιο εκπέμπει αυτό το σήμα SOS, όχι μόνο γιατί είναι ο ενεργειακός κόμβος εκεί, αλλά γιατί παίζουμε τις κουμπάρες. Escalate, de-escalate. Σας τα έλεγα εχθές για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η διπλωματία, αν μπορώ να το πούμε έτσι, σε αυτήν την χώρα που πλήττεται, στο Ιράν, και σε αυτή τη χώρα που έρχεται και πολεμάει συνεχώς και κάνει τον παγκόσμιο αστυνόμο, το Ισραήλ, με τη βοήθεια φυσικά της Αμερικής. Τι άλλο έχει ο Ντορβάς σήμερα? Και το λέω με απόλυτο σεβασμό τώρα, μην το πάρετε, μην το συνδέσετε τώρα αυτό τη λέξη που θέλω να χαρακτηρίσω το τι έχουμε μέσα στη φαρέτρα μας για σήμερα με άλλα είδους σκεύη. Θέλω να πάω εδώ σε αυτά που είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα ήταν σημαντική αυτή η ομιλία. Μετά το 1999, αν δεν κάνω λάθος, έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από τότε, και μάλιστα αυτή η ομιλία ήρθε εχθές από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Αθήνα. Μίλησε για το ελληνικό πνεύμα και τον χριστιανισμό και το πώς αυτά τα δύο ενώνονται, για τη συμβολή φυσικά της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και του πολιτισμού στο εσωτερικό γίγνεσθε και στο πώς περάσαμε και πώς διαμορφώθηκαν οι αξίες της ελευθερίας. Το αρχαίον ελληνικό πνεύμα εδόρισε στην ανθρωπότητα την ελευθερία και τη δημοκρατία, τον λόγο ως διάλογο, την επιστήμη, την παιδεία και τον ανθρωπισμό, είπε μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης. Αλλά και για το πώς συναντιόνται ως εκ του θαύματος φυσικά ο χριστιανισμός με την... με τον ελληνισμό, με το γεγονός ότι η γλώσσα του Ομήρου και των φιλοσόφων και της Κοινής Διαθήκης παραμένει η μητρική γλώσσα του πνεύματος, όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Και μετά από 27 χρόνια σε αυτήν την ιστορική ομιλία θα ακούσουμε φυσικά στην εκπομπή μας και θα αναλύσουμε και αυτά που ακούσαμε και το τι σηματοδοτεί φυσικά η παρουσία του. Ενθυμίζω σε όλους τους φίλους μας παρακολουθούν ότι είμαστε σε μια περίοδο έντονων διωγμών, είμαστε σε μια περίοδο όπου η δημοκρατία και η χριστιανική ελευθερία πλήττεται, και το λέω πάρα πολύ σοβαρά γιατί έχουμε σύγχρονους διωγμούς, και επίσης και ο ρόλος του Πατριάρχη, ο οποίος προφανώς και αυτός για λόγους διπλωματίας προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία που δεν κρατείται σχετικά με το τι συμβαίνει με τη Ρωσική Χριστιανική Εκκλησία, την Ορθόδοξη, και γιατί θεωρείται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία φυσικά αποκομμένη και γιατί αυτό δημιουργεί τριβές. Είναι πολλά τα παράπλευρα θέματα εκτός της ομιλίας τα οποία αξίζουν την προσοχή μας για την σύγχρονη αυτή κατάσταση διωγμού που βιώνουν σε όλο τον πλανήτη χριστιανοί και φυσικά σε μια περίοδο όπου, ξαναλέω, επιμένω, το λέω και το κρατάω, δεν θα λύσει ο Τραμπ το φονταμενταλιστικό Ισλάμ, ίσα ίσα που θα το τροφοδοτήσει με αυτές τις κινήσεις που γίνονται όπως και γίνονται στο Ιράν. Και ένα σχόλιο εδώ πέρα, γιατί ξέρετε, αν ξεκινήσω δεν σταματάω. Ας μας πει κάποιος πώς είναι εκείνοι που ήταν ενάντια στο κίνημα και στην επανάσταση των φρουρών αυτών της επανάστασης και τον κίνημα των μουλάδων και σε όλα αυτά τα χρόνια της ισλαμικής πρωτοκαθεδρίας, θα μπορούσε να πει κανείς, του θεοκρατούμενου κράτους του Ιράν. Τι έγινε από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος? Έγινε ότι επέστρεψαν πίσω για, αν χρειαστεί, να πολεμήσουν ακόμα και οι πιο φιλελεύθερες φωνές του Ιράν, ακριβώς γιατί είναι πολύ καλύτερο στους λαούς τελικά, αυτό αποδεικνύεται από την ιστορία, να νιώθουν μια σύνδεση ρίζας, μια εθνική σύνδεση, από το να περιμένουν ένα παγκόσμιο αστυνόμο να επιβάλλει την τάξη, η οποία πολλές φορές τάξη έρχεται με το πνεύμα της ειρήνης, αλλά από πίσω φέρνει οικονομικά συμφέροντα, φέρνει επεκτατισμό, φέρνει αυτή την τάση να βρισκόμαστε σε παράκτιες ηγεμονίες που ανήκουν σε πολύ μεγάλα κράτη. Τα έχουμε δει. Είναι μια σύγχρονη αποικιοκρατία της ενέργειας, και όπως λέει και το μπλουζάκι που φοράω σήμερα εδώ, μην αφήνουμε την ιστορία να επαναλαμβάνει τον εαυτό της.
Επαναλαμβάνω ότι βρίσκεσαι στους 102 και 2, ότι μπορείς να παρακολουθείς αυτή την εκπομπή στο radioalivarina.gr και να ακούσεις 24-7 το πρόγραμμά μας, εννοείται σε όλες τις πλατφόρμες του διαδικτύου, φυσικά με εικόνα και ήχο σε YouTube και Facebook, όπου μπορείτε να επιστρέψετε για να ξανακούσετε αυτά που λέμε, γιατί ξέρετε εκεί έξω υπάρχει μια λανθασμένη άποψη. Γράφουμε ας πούμε μια σύνοψη, γράφουμε ας πούμε για παράδειγμα 4 γραμμές όταν κάνουμε την μπάσα των εκπομπών μας στο διαδίκτυο, στα social media. Υπάρχει μια ολόκληρη σύνοψη για την κάθε εκπομπή στο site, στο radioalivarina.gr. Και υπάρχει βέβαια και μια τρίωρη πολύ ωραία εκπομπή εδώ ή δύωρη, ανάλογα την εκπομπή, γιατί όλες οι εκπομπές του Radio Alivarina είναι on demand. Γιατί μένετε σε μία και δύο γραμμές, άραγε, κουράζεστε περισσότερο να ψάχνετε. Εμείς δεν είμαστε πυροτεχνήματα εδώ. Θέλουμε να επιστρέφει ο ακροατής και να ξανακούει, να προβληματίζεται διαδραστικά. Ακόμα και αν είσαι το βράδυ κουρασμένος, έχασες κάτι, μπαίνεις στο YouTube, το ξανακούς, συνδέεσαι, στέλνεις μήνυμα, μεταφέρεις την αγωνία τη δική σου και εμείς εδώ την κάνουμε ερώτημα. Έτσι δουλεύει το μέσο και έτσι πρέπει. Για σκεφτείτε το. Και θα το σκεφτείτε όσο εγώ θα πάω σε μουσικό διάλειμμα και διάλειμμα για διαφημίσεις, γιατί μου χτυπάει εδώ το 8.30 σε λίγα δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι πρέπει, οφείλω να πάω και σε αυτήν την ανάπαυλα. Ωστόσο εσύ συνεχίζεις εδώ την παρουσία σου, να πω, προλαβαίνω να πω μία-δύο καλημέρες ακόμα άραγε. Yeah.

Να πω μια καλημέρα στη Μαρία, η οποία μπήκε εδώ. Καλημέρα με υγεία και χαρά και μας έγραψε το μήνυμά της. Να πω και στον κύριο Γιώργο, είπαμε, να πω στην Αλεξάνδρα την καλημέρα μου. Μην έχω ξεχάσει κανέναν εδώ. Και στον Παντελή, καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ φίλε. Υγεία, υγεία και σε σένα, όπως και στην Άννα που βρίσκεται στην παρέα μας. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι όλα αυτά συμβαίνουν στις πλατφόρμες ακρόασης, αλλά και μέσα από το radioliveria1.gr, το YouTube, το Facebook και όλα τα υπόλοιπα σημεία στα οποία βρίσκεται αυτή η εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι της ημέρας. Θα πάμε και μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε φυσικά, γιατί εδώ μόλις ξεκινήσαμε και ο παλμός της μέρας είναι καταιγιστικός. Όπως επίσης καταιγιστικό είναι και το γεγονός ότι μπορεί να μας τύχει και κανένα έτσι ψιλοηχητικάκι, το οποίο έρχεται να μας πενθυμίσει ότι είναι πραγματικά τώρα η ώρα για τη μουσική. Πάμε λοιπόν στη μουσική μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι που εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου

0: Radio Αλβέρης 1. Αλβέρης 1. Ακούτε το Radio Αλβέρης 1.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή μετά το πρώτο διάλειμμα και να πω καλημέρα και στον Νίκο. Και συνεχίστε να γραταγράφετε το τηλέφωνο μας κάπου να το έχετε, διότι σας ξαναλέω, είναι ένας βασικός τρόπος επικοινωνίας, όπως είναι και το μέσο προς το διαγωνισμό μας. Θα υπενθυμίσω τι είναι αυτό. Όσοι έχουν κερδίσει ξέρουν. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Νίκος, σχετικά με αυτό που ανέβρεσε χθες με την πολεμική κατάσταση. Ήταν εύκολο για τον Ξανθό Μάγο να ξεκινήσει ένα πόλεμο. Όπως φαίνεται όμως, το δύσκολο είναι να βρει τρόπο να τερματίσει. Μάλλον δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα είχε υπολογίσει. Και δεν είναι, φίλε Νίκο, δεν είναι και το μόνο, έτσι, που δεν έχει υπολογίσει ο Τραμπ. Αλλά ξεκινάει να μετράει ανάποδα, σαν τα ξυλάκια που είχαμε στο δημοτικό, ακριβώς γιατί πρέπει πλέον να υπολογίσει τις δυνάμεις του για τον Νοέμβριο στις ενδιάμεσες εκλογές. Το λέω και το ξαναλέω.

Όπως σας είπα, η ομιλία του Πατριάρχου Βαρθολομαίου θα την αναλύσουμε επισταμένως, και αυτά που είδαμε και αυτά που δεν είδαμε και αυτά που δεν είδαν όσοι δεν πήγαν. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές υπάρχουν και κάποια θέματα στον κοινοβουλευτισμό, τον θολό δημοκρατικό κοινοβουλευτισμό που έχουμε, που μας κάνουν εντύπωση. Όμως εντύπωση πρέπει να μας κάνουν και άλλα πράγματα, γιατί βλέπω εδώ, διαβάζω δηλαδή, ότι προετοιμάζεται, λέει, κύμα αγωνίας για το τι σημαίνει με τον Χανταϊό. Ο Χανταϊός λέει, μάλιστα, πρώτος, λέει, πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό Χανταϊό, που πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε και τι είναι ο Χανταϊός κλπ. Με μνήμες καραντίνας και ότι έχουμε υποπτά κρούσματα από καραντίνα σε υποκαραντίνα από κρουαζιερόπλοιο. Μάλιστα. Και ξέρετε τώρα, εδώ ανασηκώνεται λίγο η τρίχα. Θα πάμε όμως λίγο σε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα στη σημερινή εκπομπή, γιατί όταν πυκνώνουν και τα πολιτικά γεγονότα, γενικώς υπάρχουν και θέματα με τους ιούς. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ να θυμάστε, δεν είναι όταν λέμε συνήθως, γιατί έχουμε εξετάσει πολλές φορές το φαινόμενο του Τσίπρα που επανέρχεται σε μια χώρα που κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εύκολο είναι ο καθένας να ονειρεύεται κυβερνήσεις, ακόμα και αυτοί που θα έπρεπε να έχουν σβηστεί από το χάρτη από μόνοι τους. Ακριβώς γιατί δεν ήταν ικανοί να εκπροσωπήσουν ούτε το έθνος φυσικά, ούτε τον κόσμο, ούτε το λαό και ούτε την πατρίδα εν γέννη. Φυσικά δεν συμφωνούμε με κάποιες ακραίες απόψεις που κυκλοφορούν και τις καταδικάζουμε, γιατί άκουσα διάφορες ακραίες απόψεις για τον Τσίπρα, ακραίες απόψεις ως προς το πρόσωπο και ως προς τον άνθρωπο και ως προς την υγεία του. Αυτά είναι τραγικά γεγονότα, δεν πρέπει ούτε να τα σκέφτεστε ορισμένοι. Είναι πολύ άσχημο πράγμα να μην μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος την πολιτική διαφωνία από το γεγονός ότι κάποιος εύχεται να μην είναι ένας άνθρωπος καλά. Αυτό είναι εγκληματικό, είναι από όπως και να το εξετάσεις, θεολογικά, κοινωνικά, είναι για να απομακρύνουμε αυτούς τους ανθρώπους που τα λένε. Έτσι. Μιλάμε για τις πολιτικές διαφωνίες. Όταν λέμε εδώ στο Είμαστε στον Αέρα ότι κάποιος άνθρωπος έπρεπε να σβήσει τον εαυτό του από τον πολιτικό χάρτη, είναι αυτό. Να μην συμμετέχει της πολιτικής με τον τρόπο που θέλει να συμμετέχει, γιατί ακριβώς κρίθηκε και μάλιστα ακόμα μέχρι σήμερα χρησιμοποιεί τα ίδια αφηγήματα που είναι καταδικασμένα και μένουμε εκεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι ότι σας λέω πολλές φορές κοιτάξτε τι συμβαίνει εδώ με τον Αλέξη και πάμε λίγο στο παρελθόν να δούμε τι έχει συμβεί και θα μας ξανασυναντήσει. Στο θέμα των ιών, σας είχα πει κάποια στιγμή δύο πράγματα να κρατήσουμε. Το ένα είναι το τι συνέβη με τα εμβόλια στον κορονοϊό και ποια είναι η επιστημονική και ουσιαστικά κοινωνική αποτίμηση της προσπάθειας του πλανήτη να επανεκκινήσει την οικονομία του, αγνοώντας ίσως την εξατομίκευση που είναι βασική αρχή της ιατρικής και να μην πηγαίνουμε σε οριζόντια μέτρα σχετικά με τους εμβολιασμούς. Γιατί υπάρχουν μερικοί συνανθρωποί μας που είχαν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας έπειτα από το εμβόλιο και ακόμα δεν έχουμε απαντήσεις. Όπως δεν έχουμε απαντήσεις για την οικονομία της Ευρώπης, την κυρία Φοντερ Λάιεν και τα σκάνδαλα των συμφωνιών. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ασχολήθηκε που δεν ασχολήθηκε κανένας με το πνεύμα μας και το τι συνέβη με τους εγκλεισμούς. Σκέφτηκε κανείς το μέγιστο ψέμα που υπόθηκε εκείνη την περίοδο ότι όλα τα μέτρα που παίρνονται του εγκλεισμού, μηνύματα, έντυπα, πρόστιμα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δεν είναι ένα σύστημα κρίσης αντιμετώπισης που πετάγεται στα σκουπίδια ως μια πραγματική αντιδημοκρατική και ανελεύθερη πολιτική, αλλά ανταυτού κρατήθηκε στα συρτάρια και τα κοιτάπια ανά πάσα ώρα και στιγμή για να βγει στην επιφάνεια βελτιωμένο. Γιατί το γενικότερο πείραμα ποιο είναι? Είναι ότι όταν συμβαίνει μια αλυσιδωτή αντίδραση και ένα οριζόντιο μέτρο, παίρνονται μέτρα για την ψυχολογία του κόσμου. Άρα αυτά τα μέτρα δεν πετιώνται στον κάλαθο των αχρήστων όπως υπόθηκε, ότι είναι περιοριστικά μόνο για την περίοδο αυτή και δεν και δεν. Είναι ένα σύστημα πάνω στο οποίο χτίστηκαν πολλά. Φτάσαμε να χτίσουμε τον τρόπο με τον οποίο δομείται η κοινωνική επικοινωνιακή μηχανική, τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε στα social, μέχρι και τον τρόπο με τον οποίο φτάσαμε στον προσωπικό αριθμό. Να ξέρετε ότι όλα αυτά είχαν βάση το πείραμα που συνέβη με τον εγκλεισμό στον κορονοϊό. Δεν πάω στο επιστημονικό, πάω καθαρά στο κοινωνικό εδώ. Επομένως, όταν ακούμε για χανταϊούς και τέτοια, δεν είναι εύκολο να ξεχάσουμε και να μην μπει στο μυαλό μας το γεγονός ότι όταν μαζεύονται και πολλά γύρω-γύρω,
διάφορα προβλήματα και κοινωνικής φύσεως και αυταρχικής δημοκρατίας, καλό είναι να είμαστε σπίτι μας εμείς για να μην τα παίρνουμε χαμπάρι, για παράδειγμα. Παρακολουθούμε φυσικά αυτό το σύστημα εδώ, γιατί διαβάζω εδώ, το Ινστιτούτο Παστέρ μας λέει και μας καθησυχάζει ότι είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα αυτό που έχουν συμβεί, αλλά μας πετάνε και μία ατάκα του γεγονότος ότι πλέον έχουμε την εμπειρία και πρέπει να προσέχουμε. Αχ, Θεέ μου, βάλε το χεράκι σου. Και μιας και το ανέφερε και ο Νίκος για τα διεθνή, έχουμε να πούμε και για το τι συνέβη τα τελευταία 24 ώρες ουσιαστικά, γιατί πάμε 24 με 24 ώρες εδώ στο escalate, de-escalate του Τραμπ, των στενών του Ορμούς, του Ιράν και το ποιος πανηγυρίζει. Στα υπόλοιπα εδώ της ημέρας βλέπω ότι συνεχίζονται τα καουμποϊλίκια, πώς να το πω. Δολοφονία, λέει, 20χρονου στην Κρήτη από έναν 54χρονο παραδόθηκε στις αρχές. Ως αποτέλεσμα ενός τροχαίου

Μάλιστα. Ακριβώς. Εκτός αν αυτό το πράγμα τώρα που διαβάζουμε εδώ είναι ούτως ή άλλως επιστημονική φαντασία, σειρά, ταινία, δεν ξέρω, όλα αυτά που ζούμε τα σενάρια στη ζωή μας. Διαβάζω εδώ για την Αμουδάρα, στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο. Εμψυχρό εκτέλεση 20χρονων, λέει, από ένα 54 με 4 πυροβολισμούς που θεωρούσε το θύμα ως υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει το 2023. Με την οσμή Βεντέτας, λοιπόν, εδώ, με 4 σφαίρες εκτέλεση, παρακαλώ. Και όπως διαβάζω εδώ από τους συναδέλφους στην Κρήτη, τους συναδέλφους δημοσιογράφους, έγινε λοιπόν αυτό εχθές το απόγευμα και έγινε με ένα πραγματικά έτσι μαφιόζικο τρόπο, κλείνοντας το δρόμο ο δράστης στο όχημα του νεαρού στην περιοχή της Αμουδάρας. Προσπάθησε ο 20χρονος να διαφύγει, αλλά ο 54χρονος έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε και στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του.

Θα μιλήσουμε λοιπόν και για το θυμικό, αυτή τη βαριά ασθένεια που έχουμε και το πόσο τελικά ο πόνος φέρνει οργή, βεντέτες και λοιπά. Και ουσιαστικά τι έχουμε, έχουμε μία στιγμή προμελετημένη και μία εκδίκηση η οποία συμβαίνει προφανώς με θύμα έναν νέο άνθρωπο και με θήτη έναν πατέρα ο οποίος ουσιαστικά δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει αυτό που συνέβη στο παιδί του και πήγε στα όπλα και στη βία, δηλαδή στο χειρότερο δυνατό σενάριο που θα μπορούσε να υπάρξει. Αυτή είναι η ιστορία του σημερινού έτσι ρεπορτάζ εδώ του αστυνομικού, της αστυνομικής υφής. Ψάχνω να βρω τρόπο να ξεφεύγω κάθε φορά από αυτές τις τάσεις και από αυτά τα νέα, αλλά είναι αδύνατον και μάλιστα ειδικά όταν έχουν και κοινωνικά χαρακτηριστικά, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν και κοινωνικά χαρακτηριστικά και δεν θα μιλήσω μόνο για την Κρήτη, θα μιλήσω γενικά σήμερα για τη βία και η βία εκτός από το θυμικό εμφορείται, τροφοδοτείται και από το κλίμα του γεγονότος ότι κάποιοι πιστεύουν ότι ο νόμος μπορεί να πάει στα χέρια μας, ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, που έχουμε κάθε λόγο να συζητήσουμε τα στρεβλά σημεία του κράτους δικαίου, γιατί θα συζητήσουμε σήμερα και για τα όχι της κυβέρνησης σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε εξαστική για τον Predator. Ωστόσο, είμαστε πολύ μακριά από τον νόμο της ζούγκλας και είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό το φαινόμενο και πρέπει με κάποιο τρόπο, όσοι φέρουμε δημόσιο λόγο, αυτά να τα αναδεικνύουμε για να τα αποφεύγει η κοινωνία και κάποια στιγμή να νικήσουμε αυτή τη βαθιά ρίζα του θυμικού, αυτού του είδους που φέρνει στην επιφάνεια συνεχώς νέα εγκλήματα, νέους εγκληματίες και περισσότερους νεκρούς φυσικά. Κωνσταντίνος Χαραγιάννης εδώ μέχρι τις 11. Και εσύ τούτη την ώρα τι πρέπει να κάνεις που με παρακολουθείς? Πρέπει να σου υπενθυμίσω, επειδή σου είπα για τα τηλέφωνα και λοιπά, να σου υπενθυμίσω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός εδώ στο ραδιοφωνό μας. Διαγωνισμός για βιβλία, ο οποίος διατρέχει όλο το στούντιο αυτό, δεν είναι μόνο δηλαδή στην πρωινή ζώνη, και έχει να κάνει με τη συνεργασία του Ράδιο Ολιβερίνα με τον εκδοτικό οίκο Καλέντι, έναν εκδοτικό οίκο από το 1980 με μεγάλη έφεση και έμφαση στα βιβλία, τα δοκίμια, τα λογοτεχνικά, τα έργα που αφορούν παιδιά και νέους, και μάλιστα με μια πλούσια συλλογή Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, σύγχρονων και κλασικών. Και σήμερα εγώ έχω ένα βιβλίο, όσο περνάει είναι ο πέμπτος διαγωνιστικός κύκλος αυτός, τελευταίος για αυτή την περίοδο, αλλά είναι σημαντικό γιατί όσο περνάνε οι εβδομάδες πάμε σε μεγαλύτερα παιδιά. Και εδώ έχω ένα βιβλίο της Ελένης Βορώνου, Λόρδος Βίρων και Έλγιν, δύο αντίτυπα από αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο συνδέει, κάνει μια πάρα πολύ ωραία σύναψη και συνδέει αυτούς τους δύο λόρδους, τον Έλγιν που τον γνωρίζουμε από τα Ελγίνια φυσικά και τον Λόρδο Βίρωνα, τον Φιλέλληνα, ο οποίος έχασε τη ζωή του προφανώς και αυτός ως μέρος των θυμάτων της Επανάστασης, θυμάστε και τη σχέση του με την πατρίδα μας, αλλά εδώ έχει κάνει η Ελένη Σβορώνου μια εκπληκτική σύνδεση στο πλοίο Ίδραν προορισμό ότι η Μάλτα μεταφέρει μια κυβότιο μνήμης ανάμεσα στα πολύτιμα μάρμαρα του Παρθενώνα που είναι στιβαγμένα στο αμπάρι του, βρίσκεται μια μετόπη η οποία γίνεται μάρτυρας μιας απροσδόκητης συνύπαρξης. Ο Λόρδος Βίρων, υπέρμαχος του αγώνα για την εξαρτησία των Ελλήνων, συνταξιδεύει εν αγνία του με το μαύρο φορτίο του Έλγιν, του ανθρώπου που ακροτηρίασε το σύμβολο της δημοκρατίας. Οι δύο Λόρδοι είναι τόσο αντιθετικοί ως ένας λαπίθης με έναν κένταυρο, η δίψα για ελευθερία απέναντι στην απληστία, ο ανθρωπισμός ενάντια στη βαρβαρότητα. Είναι πολύ σύγχρονο, θα μπορούσα να πω, αυτό το βιβλίο και πολύ σύγχρονο ο τρόπος με τον οποίο η Ελένη Σβορών παρουσιάζει σε αυτό το βιβλίο της την ιστορία. Και μπορεί να γίνει δικό σας, αν είστε τυχεροί, μπαίνοντας στην κλήρωσή μας, γράφετε τη λέξη βιβλία στο Viber. Μπαίνετε στο Viber, έχετε αποθηκεύσει το νούμερό μας 697-253-200 και γράφεις τη λέξη βιβλία. Όσες περισσότερες φορές μας στείλεις τη λέξη βιβλία σε ξεχωριστά μηνύματα, τόσες περισσότερες είναι και οι συμμετοχές που έχεις. Και την επόμενη Δευτέρα, Δευτέρα που μας έρχεται, θα κάνουμε την κλήρωση στην εκπομπή της Άννας Ευαγγελίου Μουσκό. Ξυπνητήρι, επομένως στις 11 του μήνα, δύο ουσιαστικά είναι οι τυχεροί μας, οι τυχερές, οι τυχεροί θα λάβουν αυτό το βιβλίο εδώ από το στούντιό μας. Όσοι είστε μακριά, φυσικά θα μας στείλετε τη διεύθυνσή σας. Μπαίνεις λοιπόν τώρα στο Viber σου, βρίσκεις την επαφή μας, στέλνεις το Viber του Radio Oliveri 1 το μήνυμά σου, τη λέξη βιβλία και μπαίνεις σε αυτήν εδώ την όμορφη κλήρωση.
για το βιβλίο της Ελένης Βορώνου, για τον Έλγιν και τον Λόρδο Βίρονα από τις εκδόσεις Καλέντη.

Και όσο πλησιάζει έτσι η ώρα να μεταβούμε στις 9, γιατί θα έχουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά θα μπούμε στην πολιτική ανάλυση. Να πάμε να δούμε και το σκηνικό του καιρού για την σημερινή ημέρα. Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει αυτό το βάσανο. Εντάξει, το βράδυ έχει λίγο περισσότερο υγρασία, έχει μια δροσιά, αλλά όσοι κάνουν το περπάτημά τους ή όσοι βρίσκονται εκτός, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε αυτή την ωραία ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα που μας φέρνει έτσι το καλοκαίρι πιο κοντά και, ξαναλέω πάλι, επιμένω, βοηθάει πάρα πολύ στην αλλαγή της φυσιολογίας. Καιρικές συνθήκες για την 6η Μαΐου, την ημέρα που διανύουμε σήμερα, σε πολύ καλό κλίμα, και πάμε συγκεκριμένα και ειδικά να δούμε τι πρόκειται να έχει σήμερα. Να πω στον Παντελή, γιατί μου στέλνει κάτι εδώ, προσπαθώ να σου απαντήσω και γραπτός, ότι θα το ψάξουμε αυτό που μας λες, φίλε μου, γιατί ναι, χρειάζεται λίγο. Μας λέει εδώ πέρα ο φίλος μας γιατί σχετικά με τις νέες έρευνες για τον Σπύρο Ρέτσα, τον αγνοούμενο, για το ότι ξεκίνησαν οι προσπάθειες, λέει, πάλι μετά την εκπομπή, όταν πήγε σε μεγάλο κανάλι, λέει, ξεκίνησαν οι έρευνες, γιατί δεν συνεχιζόντουσαν από την αρχή κλπ. Να κάνω ένα σχόλιο και να σου πω ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις την ευθύνη έχει η ελληνική αστυνομία. Παρόλη τη βοήθεια των ανθρώπων, των εθελοντικών ομάδων, των υπόλοιπων υπηρεσιών, την ευθύνη την έχει η ελληνική αστυνομία. Και εκείνη κρίνει πώς θα δουλέψει και τι θα κάνει. Σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση, είναι από την αρχή τόσα πράγματα δεδομένα ότι δεν απομακρυνόμαστε προφανώς από μια ενέργεια που έχει να κάνει με κλιματική ενέργεια, και έχουμε να κάνουμε με μια ουσιαστικά επιθυμία, μια οικειοθελή πράξη. Αυτά είναι που εξετάζουμε, και ό,τι άλλο βλέπετε προφανώς και διαβάζετε είναι σημαντικό, ναι μεν, αλλά είναι πιο πολύ και βοηθητικό για την οικογένεια που αναζητά και ψάχνει τον άνθρωπό της. Μέχρι εκεί να μην κάνουμε συμπεράσματα για το τι συμβαίνει, να μην λέμε ότι πάμε στα κανάλια άρα βγαίνει. Υπάρχει αυτό που λες, αλλά δεν είναι επί της παρούσης σημαντικό να το λέμε στον αέρα. Είναι θέμα πώς εξετάζει το θέμα η ελληνική αστυνομία, τι στοιχεία βρίσκει. Και να σου πω και κάτι ακόμα, γιατί πολλές φορές κάνουμε την κριτική μας. Ξέρει η ελληνική αστυνομία και πότε να βγαίνει προς τα μέσα. Ξέρει και η ελληνική αστυνομία τι λέει προς τα μέσα. Και ξέρουμε και εμείς, όταν βγαίνει κάποιος και λέει το μακρύ του ή το κοντό του, αν αυτό έρχεται από την ελληνική αστυνομία ή αν είναι ο καθένας που κατεβάζει τα πράγματα από το κεφάλι του. Πάμε λίγο να δούμε εδώ τι συμβαίνει με τον καιρό. Γιατί η θερμοκρασία αρχίζει και βαράει κόκκινα, μέχρι και 30 βαθμούς και πλέον, λέει, αναμένονται οι καιρικές συνθήκες να αυξηθεί η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Μπαίνουμε σε αέριες μάζες διαφορετικές εδώ, όπου φέρνουν θερμοκρασία από τη Βόρεια Αφρική. Και όπως βλέπουμε εδώ, αυτά θα φέρουν μαζί και τη γνωστή μας αφρικανική σκόνη. Αυτό είναι το μόνο θέμα. Από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, ειδικά την Πέμπτη και την Παρασκευή, αύριο και μεθαύριο. Και αν υπάρξουν βροχές, ξέρετε, θα δούμε τις λεγόμενες γνωστές μας λασποβροχές. Άνεμοι νότιοι και θα ενισχυθούν από αύριο περαιτέρω μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας. 24-25 βαθμούς μεσοσταθμικά, 30. Την Παρασκευή περιμένουμε σε πολλές περιοχές, ειδικά εκεί όπου ο βοριάς αρχίζει και εξασθενεί. Επομένως τα πράγματα είναι καλά, ναι, ακριβώς, και μας φέρνει ο καιρός πιο κοντά με τις άλλες ηπείρους. Κωνσταντίνος Χαραγιάννης εδώ μέχρι τις 11, συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου και εγώ θα επανέλθω αμέσως μετά, φυσικά και για τα μηνύματά σας των υπόλοιπων φίλων που έσπευσαν να μας καλημερίσουν αμέσως μετά τη μουσική και το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και καλημέρα στο γκρουπ των 9. Φίλους και φίλες που έχουν πιάσει μόλις δουλειά, φυσικά για το συγκεκριμένο ωράριο, και την καλημέρα μας σε όσους εντελώς τυχαία πέρασαν και δεν ακούμπησαν, που λέει και ένας φίλος εδώ ο Πέτρος. Μερικοί λέει περνάμε και δεν ακουμπάμε, νομίζεις Κωνσταντίνα, δεν είμαστε εδώ όλη την ώρα, απλά δεν στέλνουμε μήνυμα. Αυτό λοιπόν να το διορθώσετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη δικιά μας την απόδοση, έτσι.

Ναι, πάμε λίγο να δούμε αυτό που σας είπα πριν εδώ για την... Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό. Τι να κάνουμε τώρα. Ακριβώς είναι αυτά τα νέα, τα περίεργα, που θυμίζουν λίγο ταινία. Αυτή την ιστορία στην Αμουδάρα με το θανατηφόρο τροχαίο που όπλησε το χέρι του δράστη, του πατέρα του 17χρονου που είχε χάσει τη ζωή του στο ίδιο αυτοκίνητο που επέβαινε με το χθεσινό θύμα, με τον 20χρονο, σε προηγούμενο ατύχημα προφανώς, και εκεί σταμάτησε ο χρόνος για τον πατέρα και δού τα ολέθρια αποτελέσματα. Να σας πω την αλήθεια, εδώ είναι το ερώτημα το μεγάλο για την προδιάθεση, αν ήταν προμελετημένο το έγκλημα αυτό, αν ήταν κανονισμένο. Διαβάζω σχετικά δημοσιεύματα ότι υπήρξαν και στο παρελθόν διενέξεις που αφορούσαν τις σχέσεις της οικογένειας της μίας με την άλλη και ειδικά του πατέρα που, του χθεσινού δράστη με το θύμα, για το ότι τον θεωρούσε υπεύθυνο φυσικά για το θάνατο του γιού του, για το ατύχημα εκείνο, και μάλιστα υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ήταν κατηγορούμενος και για ξυλοδαρμό κάποια στιγμή, για απόπειρα ξυλοδαρμού κάποια στιγμή προς το θύμα ο δράστης. Η ιστορία αυτή δεν είναι μια ιστορία εγκλήματος που μπορείς να πεις με το χέρι στην καρδιά ότι αντιλαμβάνεσαι τον πόνο, ή ότι μπορεί να ψέξεις πολύ εύκολα κάποιον, να συμπονέσει κάποιον άλλον. Εδώ μιλάμε για τραγικές φιγούρες και για δύο οικογένειες κατεστραμμένες. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα γεγονότα, τι ακριβώς συνέβη. Το νέο επεισόδιο μια ιστορία εδώ λοιπόν στην Κρήτη. Ο 54χρονος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του το 23, τον Νοέμβριο του 2023, με ένα τροχαίο στην παραλιακή του Ηρακλείου. Ο ανήλικος επέβαινε σε ένα όχημα με οδηγό το χθεσινό θύμα, τον νεαρό τον 20χρονο μέχρι χθες, ο οποίος είχε τραυματιστεί και αυτός, είχαν τραυματιστεί ο ένας εκ των δύο. Το 17χρονο παιδί νοσηλευόταν για 20 μέρες στη ΜΕΘ του Βενιζέλου νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχειριστεί καθόλου η οικογένεια και ειδικά ο πατέρας, ο 54χρονος, την απώλεια του παιδιού στο παρελθόν. Είχε απειλήσει τον μετά το τροχαίο τον νεαρό που τελικά σκότωσε με όπλο εκείνη την περίοδο, και όπως σας λέω, μεταφέρω και πληροφορίες εδώ από τους καλούς συναδέλφους εκεί στην Κρήτη, την καλημέρα μου κιόλας, να πω στο Μανώλη το φίλο μου, ότι το περιβάλλον, πριν από ένα χρόνο μάλλον, το περιβάλλον του δράστη είχε καταγγείλει, υποβάλει μήνυση ότι ο 54χρονος είχε προσπαθήσει με κουκούλα να τον προσεγγίσει και να τον χτυπήσει, και μέχρι τώρα έχουμε τη διερεύνηση που γίνεται από την ελληνική αστυνομία για να ψαχθούν περισσότερο, όχι τόσο τα κίνητρα όσο ο τρόπος με τον οποίο συνέβη το συγκεκριμένο αυτό τροχαίο ουσιαστικά, που όπλησε το χέρι του δράστη και εκτέλεσε τον 20χρονο. Εδώ δεν μιλάμε, σας ξαναλέω πάλι, απλά για μία απώλεια. Μιλάμε ουσιαστικά για μία αναβίωση μιας αιματηρής, ουσιαστικά για δημιουργία μιας βεντέτας, η οποία έφερε και φέρει ως αποτέλεσμα δύο νεκρά παιδιά ουσιαστικά, και εξαμελία στο ένα με το ατύχημα ή εκτός συνθηκών ενός τροχαίου το 23, αλλά και με την εγκληματική ενέργεια τη χθεσινή. Και αυτό που τρομάζει περισσότερο και εμάς που μεταφέρουμε την εικόνα και τις τελευταίες ειδήσεις, και το συζητάω, σας ξαναλέω πάλι, με συναδέλφους αυτό από χθες το βράδυ, δεν είναι τελικά το τρομακτικό αυτό καθ' αυτό το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι ότι υπάρχουν καταστάσεις που δεν ξέρεις τελικά ποιο να συμπονέσεις. Στην κοινωνία του θυμικού, και δεν είναι απόλυτα αντίθετο αυτό με ό,τι συζητάμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, για τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια του δικαίου, και πόσο δε μάλλον άνθρωποι που όντως ζουν σε περιοχές που ακόμα θεωρούν τα εγκλήματα εγκλήματα τιμής, και χρειάζεται βοήθεια και πράξεις από την πολιτεία για να αμβληνθούν αυτές οι τρομακτικές διαφορές με το σύγχρονο σήμερα από τη μία, και με τη βοήθεια που μπορεί να παρέχει
και το κράτος φυσικά σε ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν την απώλεια και μπορούν να φτάσουν μέσα και το έγκλημα. Πράγματα που τα βλέπαμε στην τηλεόραση δηλαδή και τα βλέπουμε τώρα να συμβαίνουν πολύ συχνά μπροστά στα μάτια μας. Και αν βάλω σε αυτό δίπλα και τις περιπτώσεις ανθρώπων που βιοπραγούν ενδοοικογενειακά, τότε αντιλαμβάνεστε ότι σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε εκπομπές μόνο για το αστυνομικό ρεπορτάζ και για τα αστυνομικά δελτία με αυτές τις ειδήσεις. Και το πώς η παρότρινση, μάλλον η παρόρμηση της νεαρής ηλικίας των 17 ετών το 23 των δύο έφηβων φίλων που έτσι, παρορμητικά με γκάζι, το γνωστό, αυτό που βλέπουμε εδώ στην πόλη μας και το είδαμε με το θάνατο 17χρονου, του δικού μας εδώ 17χρονου εδώ που σκοτώθηκε στο Αλιβέρ την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η παρόρμηση της νεότητας ουσιαστικά οδηγεί σε τέτοιου είδους γεγονότα. Τη μία, απ' την άλλη, αυτή η συγκεκριμένη παρόρμηση δεν γίνεται σε καμία περίπτωση αντιληπτή όχι μόνο από την πολιτεία και από την οικογένεια, από τα ίδια τα παιδιά που είναι το μέλλον αυτού του τόπου και δεν αντιλαμβάνονται με τι φωτιά παίζουν καθημερινά και πόσο δε μάλλον, σας ξαναλέω, όταν μεγαλώνουμε στις οικογένειες που στο πίσω μέρος του μυαλού τους λόγω θυμικού έχουν αυτόν τον τρόπο αντίδρασης. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το πω, τι συμβαίνει όταν θολώνουν τα μυαλά, αλλά δεν μπορεί κανείς να θεωρεί κάποιον υπαίτιο παρά μόνο η δικαιοσύνη. Και όταν κάποιος δεν αντιλαμβάνεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης και χρειάζεται βοήθεια για την απώλεια, πρέπει να μπορεί η πολιτεία να του τη δώσει. Εγώ θα πω, αυτές οι ειδήσεις να μην με βρίσκουν εμένα προσωπικά, να μην με συναντάνε και να μην τις συναντώ, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Καλημέρα και στην Ελένη να πω εδώ. Τι να πούμε, λέει η Ελένη εδώ. Και ο Κώστας μας γράφει ότι στην Κρήτη, λέει, αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου, Κωνσταντίνε. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Όπως ας πούμε δεν μπορώ να μην σκεφτώ τι γίνεται και με τα όπλα, έτσι. Ότι υπάρχουν όπλα σε εύκολη χρήση και να τα αποτελέσματα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να σκύψουμε πάνω. Θυμάστε πόσες φορές ο αφοπλισμός της Κρήτης είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν αγγίζει κανείς και μην το ανοίξω τώρα περισσότερο γιατί δεν είναι της παρούσης. Λέγαμε για την Αμερική και λέμε για τα γεγονότα στην Αμερική, αλλά ορίστε, δείτε εδώ τι γίνεται.

πάει και μαφιόζικες στάσεις και κατεστραμμένοι γονείς που δεν μπορούν να διαχειριστούν την απώλεια, όλα αυτά μαζί είναι ένα κρυκτικό μείγμα. Πάμε να μνημονεύσουμε σήμερα, έτσι να γλυκάνει λίγο η ψυχούλα μας. Να πω και στον Κώστα την καλημέρα μου, γιατί τον πήρε από τα μούτρα εδώ με τα μηνύματα. Σεραφείμ, Σεραφημία, Σεραφίνα, Σεραφούλα, Σεραφημίτσα, Ιωβία και Ιωβία. Ο Σίου Σεραφείμ ασκήσαντος εν το όρι Δομβούς και προφήτου Ιώβ, η σημερινή ημέρα του εορτολογίου. Βρισκόμαστε μέσα στην Πεντηκοστή, είμαστε στην Μέσο Πεντηκοστή, είναι Τετάρτη σήμερα, καταλύουμε ψάρια σήμερα, το λέω για τους έτσι, φίλους χριστιανούς ορθόδοξους που ενδιαφέρονται για τις διατροφικές συνέπειες της Μέσο Πεντηκοστής. Είναι η πρώτη Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παράλυτου που μας πέρασε λοιπόν και πανηγυρίζει η Εκκλησία για αυτή τη μεγάλη δεσποτική εορτή, την εορτή της Μέσο Πεντηκοστής. Τα Βυζαντινά χρόνια η εορτή αυτή ήταν μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και συνέτρεχαν κατά αυτήν στο μεγάλο ναό πλήθη λαού. Δεν είχε κανείς παρά να ανοίξει την έκθεση της Βασιλείου Τάξεως του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου για να δει και το επίσημο τυπικό του ερωτασμού το οποίο τελείτο εκείνη την περίοδο. Μέσω Πεντηκοστή λοιπόν σήμερα συνεχίζουμε να λέμε το Χριστός Ανέστη φυσικά, γιατί αυτό ακριβώς είναι πρέπει να συνεορτάζουμε. Γιορτή του δικαίου Ιώβ του προφήτου η σημερινή, ο οποίος καταγόταν από την χώρα Αυσίτιδα που βρισκόταν μεταξύ της Ιουδαίας και της Αραβίας και ήταν υιός του Ζαρέθ και της Βασόρας. Προφήτης επί 40 χρόνια, άκμασε το 1900. Παρά τα μυθόδη πλούτη του ήταν θεοσεβής, δίκαιος, ευθύς και άμεμπτος. Κατά την παραχώρηση Θεού και για να τον δοκιμάσει, πειράχθηκε από τον, μην τον βάλουμε στο στόμα μας τώρα, από τον Σατανά και απόλυσε πλούτο και κάθε αγαπημένο του πρόσωπο πλην τη συζύγου του. Αυτός όμως δεν προσβλήθηκε από τη βάρετη αυτή μορφή λέπρας. Λόγω αυτού εξήλθε της πόλεως που διερχόταν το υπόλοιπο του βίου του, μέσα σε σπήλαιο, προσευχόμενος και ξύνοντας τις πληγές του για να ακούφιση. Ούτε οι παροτρύνεις της συζύγου και των φίλων του στάθηκαν ικανές να τον απομακρύνουν από τον Θεό. Όταν δεν τον επισκέφθηκε η σύζυγός του και πλήρης τιμό του είπε: «Μέχρι πότε θα υπομένεις», λέγοντας: «Ιδού θα περιμένω λίγο ακόμα χρόνο και ελπίζω ότι θα απαλλαχτώ από αυτή την κατάσταση. Ιδού η μνήμη σου εξέλιπε από τη γη, διότι οι και οι θυγατέρες σου, οι επώδυνοι αυτοί καρποί της κοιλίας μου, εξαφανίστηκαν μάταια κοπίασα για να τους μεγαλώσω. Και εσύ κάθεσαι εδώ πάνω σε σάπια απορρίμματα και διέρχεσαι τις μέρες και τις νύχτες σου στην Ήπεθρο». Και του απάντησε έτσι, της απάντησε αρκετά ταπεινά ο προφήτης. Και φυσικά της απάντησε με ένα διαφορετικό τρόπο από την επιθετικότητά της, γιατί ομίλησες έτσι ως μία από τις άφρονες γυναίκες, αφού δέχτηκες τις τόσες καλές δωρεές από τα χέρια του Θεού? Δεν θα υπομείνουμε και τις συμφορές, της απάντησε λοιπόν ο θεοσεβής και άμεμπτος Ιώβ. Και φυσικά αυτή η επταετής υπομονή της υπεράνθρωπης αυτής της δοκιμασίας ήταν και η διέξοδος προς το δώρο και την ανταμοιβή του Ιώβ από το Θεό, όπου του έδωσε πάλι όλα τα πολεστέντα αγαθά και τα προσφυλή πρόσωπα σε αυτόν, γιατρεύτηκαν, αποκατέστησαν λοιπόν την προτέρα κατάσταση. Έζησε λοιπόν μετά αυτή την δοκιμασία επί 140 έτη και ηλικία 240 ετών, κοιμήθηκε εν ειρήνη αποτελώντας υπόδειγμα υπομονής και προσκαρτερίας. Γι' αυτό λέμε και την φράση για την Ιώβια υπομονή, την οποία χρειάζεται να έχουμε και να υπομένουμε και να μην γογγίζουμε σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και η Ιώβια υπομονή, να την ευχηθούμε φυσικά και σε όλους και σε τους γονείς που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις, μιας και είχαμε αυτά τα νέα εδώ Τσαμουδάρας, αλλά γενικώς και όλοι μας να είμαστε λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέγεται η Ιώβια υπομονή. Χρειάζεται υπομονή. Υπομονή και ο κόπος είναι άλλωστε δρόμοι που ενώνονται και φτάνουν στο χριστό αποτέλεσμα, στο αποτέλεσμα εκείνο δηλαδή το οποίο είναι αποτέλεσμα κόπου, άρα είναι και γλυκιά η τροφή η οποία προσφέρει, για να κάνω έτσι μια πιο λογοτεχνική μεταφορά αυτού που βλέπουμε εδώ και διαβάζουμε στο συναξάρι του προφήτη Ιώβ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Επανέρχομαι για τα υπόλοιπα θέματα, αλλά θέλω να παραμείνεις εδώ να ακούσουμε μαζί μουσική και φυσικά να επιστρέψω και με τα δικά σας μηνύματα.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα highlight των θεωριών του ήταν το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η ψοφοβία. Όποιος την έχει, σίγουρα δεν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ, που ολοκληρώθηκε το 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καλή γνώση της ψυχολογίας των γυναικών, έριχνε τις γυναίκες ο γεννημένος σαν σήμερα το 1895. Ροδόλφος Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μία ημέρα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ραδιο Αλιβέρι 1.
0: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Για μια στιγμή μαγιάς, λέει εδώ πέρα ο Πέτρος, στο προηγούμενο θέμα, έτσι δήλωσαν εδώ και οι δικηγόροι κλπ. Φαίνεται, λέει Κωνσταντίνε, ήταν προμελετημένο εδώ και καιρό να συμβεί αυτό. Υπήρξαν, αυτό είναι και οι δικές μας πληροφορίες εδώ φυσικά, ότι υπήρξαν και στο παρελθόν ενέργειες του δράστη απέναντι στο θύμα. Τίποτα, παιδιά, σας είπα εδώ, χρειάζεται συνδρομή, σημαντική συνδρομή του να καταλάβουμε πρωτίστως το θυμικό, να το ελέγξουμε, και δευτέρης είναι πολλά πολυπαραγωγικά τα προβλήματα, τα όπλα στην Κρήτη, το τρέξιμο το ανελέητο με τα αυτοκίνητα των πιτσιρικάδων, τα ζητήματα που αφορούν φυσικά τη βοήθεια της πολιτείας για την απώλεια, αλλά και η πλήρης αστυνόμευση, και αν υπήρξαν και όλα αυτά τα θέματα εδώ με τους δικηγόρους να εμπλέκονται, μιλάμε για μια προμελετημένη κατάσταση, θα τα δείξει όλα αυτά και το τελικό πόρισμα φυσικά που θα βγει για την δικογραφία αυτής εδώ της υπόθεσης. Εγώ θέλω να πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, στον Πατριάρχη Βαθολομαίο, ο οποίος μίλησε, όπως είπαμε, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και η ομιλία αυτή κρίνεται και είναι φυσικά ιστορική, γιατί είναι μετά από αρκετά χρόνια, από το 1999 η τελευταία φορά.

Και φυσικά να δούμε και τι είπε, αλλά και, και την εικόνα που είδαμε στο Κοινοβούλιο, γιατί στο Κοινοβούλιο νομίζω, το Κοινοβούλιο μάλλον νομίζω ότι δεν έδειξε τον προσήκοντα σεβασμό σε αυτήν την ιστορική ομιλία.

0: Και για αυτούς που λείπανε θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά πάμε λίγο να δούμε τι έγινε αυτού καθ' αυτού στην ομιλία του προκαθήμενου, φυσικά του Οικουμενικού Πατριάρχη, και για τις ηχηρές απουσίες, αλλά και για τα άδεια σημεία των εδράνων που μας κάνουν κακή εντύπωση. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ, λέει εδώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αυτονόητη, και έστειλε και άλλα μηνύματα στην ομιλία του. Της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας δεν είναι ούτε ουτοπικό ούτε ρητορικό το κήρυγμα της ειρήνης. Ο δημόσιος λόγος κυριαρχείται διεθνώς υποθεωρήσεων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών αναλύσεων του λεγόμενου συσχετισμού δυνάμεων, είπε ο Πατριάρχης. Ας ακούσουμε έτσι ένα σημείο, ένα κομμάτι από την εισαγωγή της ομιλίας του.
1: Ιερότατε Μητροπολίτα Χαλκίδος, κύριε Χρυσόστομε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τιμιότατοι αδελφοί ιεράρχε, ενυμολογιότατοι άρχοντες οφικιάλοι, εκλεκτοί ομίγυρης, Χριστός Ανέστη. Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν Θεία Ευδοκία και Χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και πέντε συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία, εξοχότατοι, απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακρόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργία. Θαυμάζομεν το αρχαίον ελληνικόν πνεύμα, το οποίον εδόρισε εις την ανθρωπότητα την ελευθερίαν και την δημοκρατίαν, των λόγων ως διάλογων, την επιστήμην, την παιδείαν και των ανθρωπισμών, τας βάσης δηλαδή του πολιτισμού. Και χαίρομεν όταν ακούομεν και δι' από ξένους ότι η εμφάνιση του φιλοσοφικού στοχασμού εις την αρχαίαν Ελλάδα είναι δια των πολιτισμών ό,τι η μεγάλη έκρηξη δια την γέννηση του σύμπαντος.
0: Έμεινε λοιπόν και ξεκίνησε ο Πατριάρχης με αυτές τις τοποθετήσεις. Σημαντικό το γεγονός της σύνδεσης του χριστιανισμού με την έλευση των αξιών της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο σήμερα, για το πόσο ενώνονται αυτά τα δύο, είναι πολύ σημαντικό να το ακούμε, όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό να ακούμε και για τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη, τα οποία σε καιρό πολέμου φυσικά κατατρώγονται από εκείνους οι οποίοι ουσιαστικά στο όνομα της ειρήνης καταπατούν κράτη, λαούς και ούτω καθεξής, αλλά και το γεγονός ότι χρειάζεται από όλους, από την αρχή μέχρι το τέλος, σύμπνοια, γιατί η ειρήνη δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτονόητη, όπως είπε ο Παναγιώτατος, και φυσικά εδώ δεν είναι μόνο το τι είπε, είναι και το τι εμείς δείξαμε ως εικόνα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θέλω να μείνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι και στην εικόνα του Κοινοβουλίου, σε ό,τι αφορά τα έδρανα, δεν μιλάω στους καλεσμένους επάνω, στα θεωρία κλπ, δείχνει και καταδεικνύει γιατί ο κόσμος έχει απαξιώσει εντελώς την πολιτική. Και την έχει απαξιώσει την πολιτική γιατί η εικόνα εχθές με τον Αλήπη, ας πούμε, η κυβέρνηση, γιατί θα σου το πω ειλικρινά, εγώ ποιους είδα εκεί? Είδα ουσιαστικά στα υπουργικά έδρανα τρία μέλη της κυβέρνησης. Τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο, την υπουργό παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, που δεν θα μπορούσε να λείπει γιατί μιλάμε για θέματα θρησκείας, και τον υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Κώστα Βλάση. Είδαμε στα έδρανα κάτω τον κύριο Πλεύρη, προφανώς και θα ήταν ο κύριος Πλεύρης λόγω ιδεολογικής κατεύθυνσης. Και είδαμε τον κύριο Δαβάκη, την κυρία Αγαπηδάκη και κάποιους ακόμα άλλους. Το θέμα εδώ είναι ότι όταν έχεις σε μια κυβέρνηση 59 υπουργούς και υφυπουργούς, σε ένα επιτελικό κράτος το οποίο υποτίθεται ότι νικάει, σε ένα κράτος το οποίο πάει καλά σχέση με τα άλλα και θέλει να ταυτίσει και να ενισχύσει την ταυτότητα, γιατί είναι και μια παράταξη η οποία ηγείται της κυβέρνησης, η οποία προφανώς είναι, ανήκει σε μια πλευρά του ιδεολογικού τόξου που έχει τέτοιες σχέσεις με την θρησκεία. Πού είναι αυτοί οι 59 υπουργοί σε αυτή την ιστορική ομιλία στα υπουργικά έδρανα άραγε? Και προφανώς ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν ήταν γιατί απουσίαζε, και προφανώς απουσίαζε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά τι σημαίνει να είναι επίοικος αδικαιολόγητοι όλοι οι υπόλοιποι που δεν βρέθηκαν εκεί? Όπως επίσης, ας πούμε, είδα και άλλους να λείπουν από το χώρο, και εντάξει, ξέρετε ότι μερικοί λείπουν και για λόγους ιδεολογίας, αλλά το κοινοβούλιο είναι ένα μέρος στο οποίο βρίσκονται άνθρωποι και εκπροσωπούν όλο τον λαό. Δεν μπορούν να εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους. Για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος ζει στην... Δεν μπορείτε να κάνω το συνήγορο του Πατριάρχου. Πάω στην στιγμή, γιατί πολλές φορές λέμε ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε τους θεσμούς από τα πρόσωπα και το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ο Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα εχθρικό κράτος, και προφανώς να ασκεί και τη διπλωματία που χρειάζεται η Εκκλησία εκεί για να υπάρχει. Όπως επίσης κρίνεται ο Πατριάρχης για το γεγονός ότι συμμετέχει και ο ίδιος με έναν τρόπο που δεν είναι κατά το σωστό ως προς τους διωγμούς των χριστιανών, σε αυτή τη λεγόμενη διάσπαση της Εκκλησίας, γιατί είναι και αυτό ένα απόνερο της μεγάλης διαμάχης Ρωσίας και Ουκρανίας, να αφήσουμε έξω εμείς οι Δυτικοί τη μεγάλη Ρωσική Εκκλησία, την Ορθόδοξη. Αυτά τα αφήνω στην άκρη. Όπως αφήνω στην άκρη το γεγονός ότι έχουμε πει για τις σχέσεις με τον Πάπα και για το πώς θα λυθούν τα θέματα του δόγματος πολλά, και για τον Πατριάρχη, αλλά και για τη στάση του. Όμως εδώ έχουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μια πολύ σημαντική ομιλία και μια ιστορική ομιλία, διότι έχουν περάσει χρόνια από το 99 που ήρθε τελευταία φορά να έχουμε μια τέτοια ομιλία. Και εδώ αυτή η εικόνα είναι που με εκπλήσει δυσάρεστα. Γιατί η αίθουσα προκαλεί απορίες και συζητήσεις. Σε τέτοιες περιστάσεις, ξέρετε αγαπητές φίλες και φίλοι, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η τήρηση ενός πρωτοκόλλου. Να εκπροσωπείται, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Αρχιεπίσκοπος από τον Χαλκίδος, τον Σεβασμιότατο, τον οποίο και καλημερίζω φυσικά. Δεν είναι να εκπροσωπείται η κυβέρνηση από τον Αντιπρόεδρο. Είναι μια στιγμή όπου το σύνολο του πολιτικού συστήματος οφείλει να εκπέμπει μια θεσμική σοβαρότητα, μια θεσμική συνέπεια και επίγνωση, ιδιαίτερα επίγνωση, όταν φιλοξενεί πρόσωπα που συμβολίζουν αυτές τις διαχρονικές πτυχές της εθνικής και της σκεφτικής ταυτότητας, κυρίες και κύριοι. Όταν δεν ανταποκρίνεται στις περιστάσεις αυτή η κατάσταση, δηλαδή η εικόνα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, γιατί διαβάζω εδώ για πολύ κόσμο στα έδρανα ότι γέμισε η Βουλή κλπ. Δεν γέμισε η Βουλή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να το επικαλείσει αυτό. Και ακόμα και αυτοί που πήγαν για τον Πατριάρχη υποκριτικά για να δείξουν ότι ως παράταξη είναι ενωμένοι, θέλω να μου πείτε πόσοι από αυτούς θα είναι τη 19η Μαΐου, ας πούμε, που υπάρχει πρωτόκολλο για να γίνει η ομιλία για την 19η Μαΐου κάθε φορά στην Ελληνική Βουλή, πόσοι είναι από κάτω? Άρα ο λόγος για τον οποίο ο κοινοβουλευτισμός φθήνει και δεν τον εμπιστεύονται οι πολίτες και τον απαξιώνουν είναι και αυτός. Γιατί από τις κρισιμότερες στιγμές μέχρι και τις πιο σοβαρές, αλλά και μέχρι και τις πιο σοβαρές για τον ίδιο τον κοινοβουλευτισμό και το νομοθετικό έργο της Βουλής, υπάρχουν απόντες. Δεν ανταποκρίνονται στις περιστάσεις. Δημιουργείται αναπόφευκτα η αίσθηση ότι υποτιμάται το βάρος της στιγμής ανεξαρτήτως των επιμέρους δικαιολογιών που έχει ο καθένας. Άρα εδώ δεν μιλάμε για πρόσωπα, για αριθμούς. Μιλάμε για το τι μήνυμα εκπέμπουν οι θεσμοί προς την κοινωνία. Αν αντιλαμβάνονται, αναγνωρίζουν, καταλαβαίνουν, κατανοούν και στέκονται στο ύψος των περιστάσεων στις ιστορικές στιγμές, ή θεωρούν ότι όταν έρθει ο Πατριάρχης Είναι ακόμα μια κοινοβουλευτική υποχρέωση που πρέπει να τη διαχειριστούμε πολιτικά και καλυπτόμεθα πίσω από το γεγονός ότι θα πάει το κόμμα μας ή θα πιστεύουμε ότι η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος καλύπτεται επειδή θα πάει ο Χατζηδάκης ή η κυρία Αγαπηδάκη. Επιεικώς απαράδεκτη εικόνα της κυβέρνησης και της εκπροσώπησής της στη χθεσινή αυτή ομιλία. Και φυσικά σε μια ομιλία σας ξαναλέω όπου κυριάρχησαν, πήκαν στο επίκεντρο οι θεμελιώδεις αξίες που διασφαλίζουν κοινωνική συμμετοχή και συνοχή για το μέλλον της ανθρωπότητας, για το συσχετισμό δυνάμεων και για τις πραγματιστικές προσεγγίσεις. Γιατί αυτό το Realpolitik που το συζητάμε πολλές φορές και εμείς εδώ στην εκπομπή μας ήταν το πικ της ομιλίας εχθές του Πατριάρχη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι γεγονός ότι η σύγχρονος εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού τούτου του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέπεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επιλύσεως Διαφορών, είπε, και νομίζω ότι αυτή η φράση είναι το πιο σημαντικό που ακούστηκε εχθές από τα χείλη του. Να κρατήσουμε λοιπόν αυτή τη φράση για το πώς έχει η Realpolitik αντικαταστήσει τις διεθνείς δομές και τα επιτεύγματα του ανθρώπου ως προς την πολιτική και έχει υποκαταστήσει την Ηνωμένα Έθνη και το Διεθνές Δίκαιο. Και ας κρατήσουμε και την εικόνα εδώ να λείπουν, γιατί λείπαν άνθρωποι, έτσι, σας είπα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο χθες, των εκπροσώπων του ελληνικού λαού σε μια ιστορική στιγμή που δείχνει αυτό ακριβώς, ότι δεν μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ούτε στα ζητήματα που αφορούν τις εξεταστικές, ούτε στα ζητήματα που αφορούν το σπάσιμο του κλίματος τοξικότητας, ούτε σε ό,τι αφορά εκείνα που μας ενώνουν και μας ενώνουν προφανώς στην εθνική μας ταυτότητα. Και μετά τις εφημερίδες θα πάω και στα μεγάλα όχι της κυβέρνησης που ήταν απούσα, έτσι, στο σύνολό της από τη χθεσινή ομιλία, για το τι θέλει να είναι και απούσα από τα μεγάλα ερωτήματα που φέρει ο κόσμος σχετικά με το τι συμβαίνει και γιατί αρνήθηκε και τι συμβολίζει η άρνηση να πάμε σε προαναγκατηγία των ΟΠΕΚΕΠΕ και σε εξεταστική για το Predator. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Επιστροφή για πρωτοσέλιδα και δικά σας μηνύματα. Μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέα εδώ και στις 11 θα έρθει η Άννα Ευαγγελίου φυσικά για μουσικό ξυπνητήρι.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Radio Αλβέρης 1. Αλβέρης 1. Ακούτε το Radio Αλβέρης 1.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν για να πάμε να δούμε και τις πρωτοσέλιδες ειδήσεις, αυτά τα οποία πνημονεύουν εδώ γενικά, κεντρικά, αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες, και θα ξεκινήσω φυσικά με τα νέα. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον, νέα ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο, τι δεν έφερε η επίσκεψη της Ντόρας στον Καραμαλή στο πολιτικό παρασκήνιο.

Πάμε στην καθημερινή, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί καόροι και κανόνες? Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Απογευματινίως 400 ευρώ δώρο τον μήνα στις παλιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις σε ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προς αύξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Εφημερίδα των συντακτών, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή περασπίστρια του διεθνούς δικαίου, συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Στενά του Ορμούζη, εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Ντόναλντ Τραμπ. Και δικηγορικός σύλλογος Αθηνών εξηγεί η θεσμική παρέμβαση και απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία με παρεμβάσεις του στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προετοιμάζει το έδαφος για νέες θυσίες. Ελεύθερος τύπος στα σκαριά, το νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια, εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Στο Final Four ο Ολυμπιακός σκούπισε τη Μονακό με 105-82. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη, ιστορική ομιλία Βαρθολομαίου στην Βουλή. Πάμε στο μανιφέστο, όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης, βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη. Και η ΑΔΕ απαντά στη Τυχεροπούλου, η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η του 26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Περνάμε στην Εσπρέσο, η μαύρη μοίρα του Νότι. Λίγους μήνες από το θάνατο της γυναίκας του, θρηνεί για την αγαπημένη του αδερφή Πολιάνα. Ο άφαντος στάρ της πίστας έχασε και το τελευταίο του στήριγμα. Μας έρχεται μεγάλο σεισμός, λένε οι σεισμολόγοι, και η Μις Γιάνγκ και ο παρανοϊκός Ντελιβεράς. Τύπος Θεσσαλονίκη, σφύριξε ξανά το τρένο Θεσσαλονίκη-Φλόρινα. Δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα με τη σύνδεση να ξεκινά τέλη Μαΐου. Εξαγγελία απαγόρευσης πατινιών για ενηλίκους. Επιτέλους αναλαμβάνει δράση η πολιτεία για το επικίνδυνο καθεστώς. Εφημερίδα Κόντρα, απολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής ατομαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Στήσιμα αυτοδοτεί απόφαση Μητσοτάκη για να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και κοινωνία μας, λίγο η Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα.

Πάμε στην εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική υγεία αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η αχίλλειος στέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου, καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Και στην Ελλάδα εντός του έτους, ο Ντόναλντ Τραμπ τον προγραμματισμό του αξιδιού προανήγγειλε η Kimberly Guilfoyle. Πάμε στην Political. Επίσκεψη για εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων σε αμυντικό και ενεργειακό τομέα. Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, τι συζήτησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχιάν. Δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες εννέες στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Και ηχηρό μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη, ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών. Πάμε στην Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στην Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Εξακολουθεί να διαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ως Χινάς. Πριν πάει στην Τουρκία, η Γκυλφόλη ανακοίνωσε επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα τον Ιούλιο και εικόνα ντροπής. Άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία Βαρθολομαίου.

0: Sport Day και πώς να το χάσει, πάρτι του Ολυμπιακού 3-0 με κατοστάρα μέσα στον Πριγκιπάτο κοντρά στην αποδεκατισμένη Μονακό. 82-105, πέμπτο σερί Final Four για τους Πειραιώτες και πρώτη φορά σκούπα σε Best of 5. Επίδειξη δύναμης από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Μία νύχτα μόνο, με νίκη απόψε ο Παναθηναϊκός καθαρίζει τη Βαλένθια και παίρνει το εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας. 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Αταμάνο Γιαννακόπουλος δεν προκάλεσε κανέναν, αξίζει να παρακολουθήσει το Final Four. Κόκκινος πρωταθλητής άρεσαν στο Μέντι Ποντένσε Λουίς όσο έπαιξαν, τους υπολογίζει για τη νέα μάχη με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Έρωτας των Γάλλων για Γιάρεμτσουκ, είναι απίστευτα αποτελεσματικός, απόλυτα αφοσιωμένος στην πίεση και έκσταση. Thriller μόνο εσύ, Μπαρτζόκας θα τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο, walk up, αυτή η ομάδα χτίστηκε για να το σηκώσει. Επόμενη στάση, ο Άκα για κούπα. Πάμε και στο φως των σπορ, σκούπα για κούπα, στο Final Four για πέμπτη σερή χρονιά ο Ολυμπιακός που έκανε με άνεση το 3-0 επί της Μονακό. Οι ερυθρόλευκοι σούταραν με το εκπληκτικό 54,5% από το τρίποντο. Ο Φουρνιέ 22 πόντους, ο πολυτιμότερος παίκτης, Πίτερς 18, η πρώτη σκόρερ, δεν χρειάστηκε να φορτσάρει ο Βεζέγκοφ και ο Τάιλερ Ντόρσι. Πάμε και στην αθλητική ώρα των σπορ, δίψα και πίστη το Football Meets Data, δίνει στην ΑΕΚ το φαβορί, κάνει την ΑΕΚ, χρήζει την ΑΕΚ φαβορί για να μπει στην League Phase του Champions League. Όλοι στην ΑΕΚ δεν ασχολούνται με κανένα σενάριο παρά μόνο με τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το πώς θα πάρει η ομάδα τους 3 βαθμούς. Και κλείνουμε τη βόλτα μας εδώ στα πρωτοσέλιδα με την Live Sports. Τους ισχυρούς των play-off του Champions League φορτσάρει η ΑΕΚ. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0 για το σημερινό ραντεβού του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για να τελειώσει η υπόθεση πρόκριση και σκούπα κατά κόκκινη. Και τρίτο μπασκετικό τσουνάμι από το φοβερό Ολυμπιακό που διέλυσε στον Πριγκιπάτο 82-105 τη Μονακό και με 3-0 πέρασε αέρα στο Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα. Η πέμπτη σερή παρουσία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα στις 4 κορυφαίες ομάδες του δεσμού. Αυτές ήταν οι κορυφαίες ειδήσεις μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της ημέρας σήμερα Τετάρτη 6 του μηνά Μαΐου. Και εγώ πάω να στείλω την καλημέρα μου σε δύο πολύ καλούς φίλους, σε δύο πολύ καλούς φίλους επωνόματι Τάσος Καλιανός και Τάσος Κατσινόπουλος, εδώ ντουέτο, δύο φίλοι που μας καλημερίζουν φυσικά. Καλημέρα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, στον Κωνσταντίνο και την παρέα του. Καλημέρα φίλε μας, λέει και ο Τάσος Κατσινόπουλος, ο οποίος φυσικά τον συγχαίρουμε για τη μία φορά. Αυτό το Σάββατο στο Αλιβέρι έρχεται η κούπα του πρωταθλήματος και έχουμε δύο κούπες φέτος και θυμάται ο Τάσος, ο καλός μου φίλος εδώ, ότι με αυτές τις κούπες η ομάδα μόλις τελειώσει τις υποχρεώσεις φυσικά θα έρθει εδώ για να τα πούμε και για το σχεδιασμό που έρχεται για την τρίτη εθνική κατηγορία σε μια πραγματικά χρονιά γεμάτη σοβαρές αθλητικές επιτυχίες που βεβαίως αξίζει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους από τον πρόεδρο μέχρι και τον τελευταίο που βοηθάει στην ομάδα του Ταμιναϊκού. Καλημέρα στον Γιώργο, τη Μαρία και τον φίλο τον Δημήτρη από τη Σκύρο που βρίσκονται στην παρέα μας εδώ και φυσικά θα πάμε σε μουσική, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την υπόλοιπη πολιτική ανάλυση. Παραμένεις εδώ, πάμε να δούμε τι σηματοδοτεί, είπαμε, η απουσία της κυβέρνησης από τα έδρανα στην ομιλία Βαρθολομαίου είναι το ένα, αλλά η απουσία της κυβέρνησης γενικώς από τα ερωτήματα του κόσμου σχετικά με τα σκάνδαλα είναι το σημαντικό και το τι σημαντικό θα το δούμε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν φεύγεις, συνεχίζεις να στέλνεις τα μηνύματά σου, φυσικά συνεχίζεις να στέλνεις καλημέρες, φυσικά συνεχίζεις να μας παρακολουθείς και να μας ακολουθείς, να πατάς το κουδουνάκι στο YouTube για να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας, φυσικά συνεχίζεις να συμμετέχεις στο διαγωνισμό μας για τα βιβλία από τις εκδόσεις Καλέντι που έχω αυτή την εβδομάδα. Το βιβλίο Λόρδος Βίρων και Έλγιν της Ελένης Βορώνου, στέλνοντας το Viber βιβλία, στο Viber μπαίνεις, βρίσκεις την επαφή, το σταθμό, στο 697-253-200 που είναι το τηλέφωνό μας και σε αυτό το νούμερο στέλνεις λοιπόν στο Viber τη λέξη βιβλία όσο περισσότερες φορές, τόσο περισσότερα μηνύματα, τόσο περισσότερες συμμετοχές την επόμενη Δευτέρα, που μας έρχεται τη Δευτέρα, θα γίνει η κλήρωση. Δεν φεύγετε, πάμε σε μουσική και επιστρέφω.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

10 και ολίγα δευτερόλεπτα στην τρίτη ώρα της εκπομπής, σε χρόνο που περνάει νερό, νεράκι, σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Και σήμερα μου γράφει εδώ ο φίλος ο Θανάσης για το μπλουζάκι, λέει, που φοράω, το Don't make me repeat myself, ότι η ιστορία δηλαδή το λέει αυτό, μην με κάνετε να επαναλαμβάνομαι, και συμβαίνει πάρα πολλές φορές αυτό και είναι ρεφρενάκι σε ό,τι λέμε και σε ό,τι κάνουμε και εδώ, σε αυτήν εδώ τη θέση στο ραδιόφωνο, γιατί βρίσκουμε στην ιστορία πάρα πολλά κοινά γνωρίσματα του παρελθόντος με το σήμερα σε πολλά μοτίβα. Και τώρα θέλω να πάω, μιας και μιλήσαμε πριν για τα έδρανα και τους βουλευτές και τους υπουργούς και την κυβέρνηση. Έχουμε κάνει πολλές αναλύσεις αυτές μετά το Πάσχα, αυτές τις μέρες, σχετικά με το επιτελικό κράτος, τον κύριο Σκέρτσο κλπ. Αλλά πάμε στο ρεζουμέ, γιατί εδώ έχουμε τα ηχηρά όχι της κυβέρνησης για την προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την εξαστική στο Μαξίμου. Από το Μαξίμου το όχι για την εξαστική για το Πρέντατο. Και να σου πω τώρα την αλήθεια, αυτό αρχίζει και γίνεται λίγο ένα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται σερί-σερί και αρχίζει λίγο και κουράζει. Αλλά εμείς πρέπει να παραμείνουμε εδώ κολλημένοι στην ουσία αυτού του προβλήματος, αυτού του ζητήματος, γιατί σε αυτήν την κόπωση επιδιώκει και η κυβέρνηση. Και αν μπορούσα να δώσω ένα τίτλο στο γιατί σήμερα θα πούμε γιατί είπαν όχι, τι σηματοδοτεί το όχι του Κυριάκου Μητσοτάκη ουσιαστικά στις προανακριτικές, γιατί άλλαξε η στρατηγική από το όλα στο φως, θα ψηφίσουμε όλες τις προτάσεις για να δείξουμε μια διαφορετική στάση από αυτή που συνήθως τα κυβερνώντα κόμματα έκαναν στο παρελθόν απέναντι σε ανεξάρτητες αρχές και σε επιτροπές, δηλαδή ότι η κυβέρνηση αυτή που θέλει να τα βάλει όλα υπό το φως του ήλιου ψήφιζε πάντα υπέρ των προτάσεων για εξεταστικές και είδαμε που κατέληξε όλο αυτό. Ψηφίζω υπέρ για να γίνει μια εξεταστική και μετά, επειδή έχω την πλειοψηφία, την ρυθμίζω την εξεταστική όπως εγώ θέλω. Αυτό έκανε ένα γκέλ στην κοινωνία εντελώς διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε να κάνει. Δηλαδή η κατάληξη αυτών των επιτροπών που έγιναν και οι μαρτυρίες και οι συζητήσεις ανέδειξαν ουσιαστικά 2-3 βασικά θέματα. Το γιατί ο κόσμος δεν βλέπει βουλή, το τοξικό κλίμα που δημιουργείται από την αντιπολίτευση και το κλίμα συγκάλυψης που δημιουργείται πάντα από την κυβέρνηση. Ποια είναι η πρωτοκορυφαία στιγμή των εξεταστικών που μένει στο συλλογικό μας συνειδητό? Η παρουσία της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού στην εξεταστική για τα Τέμπη και η κακήν κακός συγκάλυψη αυτής της υπόθεσης, ότι τίποτα δεν ήτανε και δεν συντρέχει λόγος να κυνηγήσουμε πρόσωπα και πράγματα. Από εκείνη την περιβόητη και πολύ σημαντική στιγμή λοιπόν να ξεσκεπάζουν η κυρία Χαριστιανού αναρωτιόμενη για τα Τέμπη πριν από 2 χρόνια στην εξεταστική, γιατί δεν καλείτε αυτόν, αυτόν, αυτόν και αυτόν, γιατί δεν καλείτε τον έναν και τον άλλον παραπάνω να μιλήσουν, είναι και ο λόγος πολλές φορές που αναρωτιόμαστε από εκείνο το πραγματικό ξεχαρβάλωμα που απεκάλυψε η στάση κυρία Χαριστιανού μέχρι την κυρία Κοβέση, έχει αλλάξει τίποτα στο επιτελικό κράτος, έχει δρώσει ταυτή κανένας? Η απάντηση είναι όχι. Απλά μόνο επικοινωνιακά αποφάσισαν στην κυβέρνηση να λένε πάντα ναι σε αυτές τις επιτροπές. Γιατί σήμερα είπαν όχι, γιατί αυτές τις μέρες είπαν όχι, γιατί δεν θέλησαν να συνεχίσουν αυτήν την διαδικασία να διευκολύνουν εντός εισαγωγικών όσους ανθρώπους θέλουν να υποβάλουν ερωτήματα για να βρεθεί η αλήθεια? Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα άπτα του Μαξίμου μπαίνουμε τώρα, είπε στους εμπλεκόμενους, ενδιαφερόμενους που κινούν τα νήματα της κυβερνητικής πολιτικής, στον κύριο Παύλο Μαρινάκη και στους υπόλοιπους, τη γνωστή περιβόητη φράση «Τέρμα το αυτομαστίγωμα για τη Νέα Δημοκρατία». Στρίβουμε το τιμόνι στην πλευρά της αντιπολίτευσης ότι κάνει μικροπολιτική. Ναι, ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο παραπάνω από το να ενισχύσουν τα ποσοστά τους και άρα θα κάνουν μικροπολιτική, γιατί εμείς είδαμε και σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα στον αγροτικό τομέα και στους φακέλους που έστειλε η κυρία Κοβέση και στα ζητήματα των Τεμπών και στα ζητήματα του Predator που είδατε πόσο ο κύριος Τζαβέλας κακήν κακός τα άκλεισε όλα, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία. Καταλάβαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Ξέραμε από την αρχή ότι δεν υπάρχουν γενικότερα στοιχεία για τις υποθέσεις των εξεταστικών,
αλλά κάναμε τον καλό όλα αυτά τα χρόνια να σειρώμεθα σε εξεταστικές, να λιδωρούμεθα στα site, να μας κατηγορεί όλη η κοινωνία και η αντιπολίτευση, αλλά τελικά να το αποτέλεσμα, δεν έχουμε στοιχεία. Αυτή είναι η επίσημη άποψη της κυβέρνησης γιατί είπε όχι στην πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την εξεταστική για το Predator. Προσέξτε λίγο, κρατηθείτε λίγο μαζί μου σε αυτή τη σκέψη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα γνωρίζει όλα από την αρχή. Έχει ένα κληρονομικό χάρισμα. Δεν έχει μόνο ένα κληρονομικό χρήσμα να είναι στη θέση που είναι. Έχει ένα κληρονομικό χάρισμα. Και το κληρονομικό χάρισμα ποιο είναι? Να προβλέπει από πριν, σε πολύ γρήγορο χρόνο, γρηγορότερα από όλες αυτές τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης και πολύ πριν καταφέρουν αυτές οι πλατφόρμες να γίνουν εργαλείο για όλους μας, κατάφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αποτελεί το καλύτερο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα λεγόμενο chat agent bot Κυριάκος Μητσοτάκης ή επιτελικό κράτος Ελλάδας, το οποίο θα μπορούσε να είναι και μια ευρωπαϊκή πατέντα για να μπορούμε να μπαίνουμε και να παίρνουμε πληροφορίες για οτιδήποτε χρειαζόμαστε και να ερευνούμε. Διότι σας υπενθυμίζω ότι ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος 24 ώρες μετά το δυστύχημα των Τεμπών το 23, μας είπε ότι ακριβώς έγραφε το πόρισμα 180 μέρες μετά και 180 σελίδες αργότερα. Μας είπε για τον Σταθμάρχη, μας είπε για το ανθρώπινο λάθος. Και από εκείνη την ώρα και μετά έχει γίνει όλη η έρευνα, όλες οι εξεταστικές, όλες οι διαδικασίες συγκαλύψεων έχουν πάει προς το κομμάτι αυτό να επιβεβαιώσουν τον αρχηγό. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργήσαν και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Predator. Λέγαν ναι στις εξεταστικές επιτροπές για να πούν μετά αργότερα. Λέγαμε ναι ενώ ξέραμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία και να αποκαλύφθηκε δεν υπάρχουν στοιχεία. Κάναμε το χρέος μας απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Θέλουμε να το βάλουμε όλα στο φως. Ζητήσαμε άρση ασυλίας για τους δικούς μας. Δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Τα ξέραμε και όλα από την αρχή ότι είναι φεδρά. Εντάξει, τα έλεγε και ο Γεωργιάδης στα κανάλια ότι θα πέσουν και θα φάνε εφόλα όσοι πιστεύουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αλλά αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτό μας λέει η κυβέρνηση. Φτάνει πια με το αυτομαστίγωμα. Εμείς ξέρουμε ότι δεν ευθυνόμεθα. Σας κάναμε το χατήρι. Ως εδώ. Σα σου φύ που λένε οι Γάλλοι. Μέχρι εδώ κυρίες και κύριοι, το αυτομαστίγωμα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους συνεργάτες του, πριν πει το όχι το μεγάλο σε αυτές τις δύο επιτροπές. Δεν αποδέχεται λοιπόν η κυβέρνηση ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ποινικών ευθυνών υπουργών. Γι' αυτό λέει όχι. Η επίσημη γραμμή είναι δεν προέκυψαν στοιχεία, δεν δικαιολογείται καμία προανακριτική εξέταση. Όμως πολιτικά, τελικά, η εικόνα που δημιουργείται είναι εντελώς διαφορετική. Και δεν είναι μόνο η εικόνα που παρουσιάζει η αντιπολίτευση, είναι η εικόνα που έχει, η άποψη που έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης, ότι οι πελατειακές σχέσεις, τα πελατειακά δίκτυα, η κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι μια πραγματική ιστορία και σε αυτή την πραγματική ιστορία ευθύνονται πραγματικά πολιτικά πρόσωπα. Το μήνυμα που εκπέμπεται προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι επίσης πολύ σημαντικό. Και αυτό θα αρχίσει να δουλεύει ως προς το εσωκομματικό κίνημα εναντίον του. Δεν ανοίγουμε νέο κύκλο εσωτερικής φθοράς. Γιατί ο Κυριάκος θεωρεί ότι αυτή του η μεγαλοσύνη του να πει ναι στις εξεταστικές, παρόλο που δεν υπήρχαν στοιχεία και το ήξερα από την αρχή, γιατί έχει το κληρονομικό χάρισμα που σας είπα να λειτουργεί ως chat GPT και καλύτερα, ήξερε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως το γεγονός ότι συνένεσε να συζητηθούν όλα αυτά στην Ελληνική Βουλή, ας βάλει ο Θεός το χέρι του με αυτό που ακούμε, του δημιούργησε εσωτερική φθορά. Η εσωτερική φθορά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως μήνυμα του όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι είμαστε σε φθορά όχι γιατί όντως έχουμε μέσα ανθρώπους που δημιουργούν πελατειακά δίκτυα, όχι γιατί εγώ δεν ήξερα, αλλά γιατί η πολλή συζήτηση αυτών των πραγμάτων μας έχουν δημιουργήσει εσωτερική γκρίνια. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της απομάκρυνσης από την πραγματικότητα. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος πιστεύει και θέλει να το περάσει ως μήνυμα ότι είμαστε σε φθορά όχι γιατί έχουμε τη γίδα στην πλάτη, αλλά γιατί η πολλή συζήτηση φέρνει γκρίνια και αυτή η γκρίνια δεν έχει και λόγο ύπαρξης. Τόσο πολύ παράλληλη πραγματικότητα, τόσο πολύ επιστημονική φαντασία. Και από το ζήτημα του όχι στην προανακριτική θα πάω στο όχι στην εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών. Γιατί εδώ είναι πασίδηλο, είναι έκδηλο, ότι δεν θέλουμε να συζητηθεί άλλη υπόθεση. Δεν θέλουμε να αναβαθμιστεί η υπόθεση. Οι δικοί μας δεν θα αναρωτηθούν τι συμβαίνει.
Δεν θα σκεφτεί κανένας ότι μπορεί να πάει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε να παρακολουθείτε για χύψη λόγους από τους ίδιους ανθρώπους που υπογράφουν χαρτιά για να βγάζουν νόμους, τους ίδιους ανθρώπους που εκτελούν την εκτελεστική εξουσία και τους ίδιους ανθρώπους ουσιαστικά που θέλουν να μας περιφρουρήσουν από τα ότα εκείνων που δεν μπορούν κατασκοπικά να μας παρακολουθούν. Οι ίδιοι είναι εκείνοι που λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν υπάρχει αναβάθμιση της υπόθεσης και βάζουν φυσικά και την δικαιοσύνη να συνηγορεί σε αυτή τη συγκάλυψη. Είναι βαρύ λοιπόν το θέμα με την εξεταστική, γιατί το θέμα ακουμπά τον ίδιο τον πυρήνα του επιτελικού κράτους. Αλλά γιατί είναι το επιτελικό κράτος? Δεν μιλάμε εδώ για άγγιγμα του προβλήματος των υποκλοπών περί το επιτελικό κράτος. Το θέμα των υποκλοπών είναι το επιτελικό κράτος. Είναι ταυτισμένα αυτά τα δύο μεταξύ τους. Άρα το επιτελικό κράτος κάνει υποκλοπές. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν οι πολίτες και η κυβέρνηση φαίνεται να επιχειρεί να κλείσει αυτό το φάκελο που έχει ήδη προκαλέσει και σοβαρά και διεθνή θέματα και ευρωπαϊκή πίεση τα προηγούμενα χρόνια με αυτό το όχι. Και διαβάζω και διάφορα ρεπορτάζ εδώ ότι το επιχείρημα της πλειοψηφίας έχει και άλλες προεκτάσεις, ότι εφόσον, προσέξτε, ότι εφόσον η υπόθεση αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τότε καλύτερα να μην ξαναμπούμε στη συζήτηση, γιατί θα παράγουμε δημόσιο υλικό καταθέσεων και αντιφάσεων, προσωπικών δεδομένων και κυβερνητικών δεδομένων και εθνικών ζητημάτων, τα οποία δεν γίνεται να πάνε στη δημόσια σφαίρα,

που ο κόσμος είναι πραγματικά έχει συρθεί σε αυτή την άποψη και όχι άδικα, ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να συζητάμε σκάνδαλα που την αφορούν. Είναι ένα πάτημα έχει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος, δεν ξέρω αν το πιστεύει ή αν είναι απλώς εθεροβάμων, ότι έχει το απόλυτο δημοσκοπικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να αντέξει ακόμα ένα τέτοιο βήμα που θα ενισχύσει την κατηγορία της συγκάλυψης. Αυτό λέει ουσιαστικά το όχι στην προανακριτική και στην εξεταστική τις νέες αυτές επιτροπές που είπε η Νέα Δημοκρατία. Έχω δημοσκοπικό έναυσμα να αντέξω και φυσικά υπολογίζω αυτό που νιώθετε όλη η ώρα που με ακούτε, την λελογισμένη και κανονική κόπωση, κοινωνική κόπωση, αλλά και την αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει ουσιαστικά δημοσκοπικά αυτά τα σκάνδαλα, παρά μόνο υπάρχουν έτσι σαν σάλτσα στην δημόσια σφαίρα. Άρα μπλοκάρω τις έρευνες, μπλοκάρω τα πάντα, έκανα τα πάντα για να σας βοηθήσω να ψάξετε στοιχεία να βρείτε, δεν τα βρήκατε, άρα εγώ δεν θέλω να συνεχίσω να αυτομαστιγώνομαι, προχωράω μπροστά και ο κόσμος τα κρίνει. Αυτή είναι η ιστορία. Εμένα όμως θα μου επιτρέψετε να μείνω και σε μία ακόμα ανάγνωση, ότι το ούτε εξεταστική ούτε προανακριτική μοιάζει με μετάβαση σε ένα πιο σκληρό μοντέλο διακυβέρνησης, λιγότερη ανοχή σε δεσμικές διαδικασίες που μπορούν να παράγουν πολιτικό κίνδυνο και μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο της ατζέντας. Γι' αυτό και αρκετοί σχολιαστές μιλούν για μία στρατηγική του Μητσοτάκη φυγής προς τα εμπρός. Και ξέρετε ποιο είναι εδώ το ρίσκο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ότι βραχυπρόθεσμα μπορεί να αποφεύγει κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά μακροπρόθεσμα ενισχύεται δυστυχώς η εικόνα ενός συστήματος εξουσίας που δεν ανέχεται τον έλεγχο, δεν δέχεται τον έλεγχο, δεν σέβεται τον έλεγχο, και στην ελληνική πολιτική συχνά οι ίδιες αυτές υποθέσεις μπορεί να μην ρίχνουν κυβερνήσεις, αλλά φθείρουν περισσότερο λόγω της αίσθησης που έχει ο κόσμος, της αίσθησης ατιμωρησίας και αλαζονίας που συσσωρεύεται γύρω από τέτοια βαρύγδουπα. Όχι! Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11. Παραμένεις εδώ, πάμε σε μουσική ανάπαυλα και επιστρέφω.

0: Νάτο και το 10ο, μάλλον όχι, συγγνώμη, το 20ο λεπτό της δεύτερης ώρας, μάλλον της τρίτης ώρας εκπομπής και του πρώτου μισού αυτής της ώρας, το που μπαίνουμε στην πολιτική συζήτηση και επειδή γεμίζει κόσμο το στούντιο κάτι τέτοιες ώρες, είναι εδώ πέρα συνεργάτες μας, οι φίλοι μας εδώ, έρχονται, γράφουν τις εκπομπές τους, παρακολουθούν εδώ και σας έχω πει ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα ζωντανό πρόγραμμα όποτε θέλετε. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αύριο έχω το δεύτερο γενικό λύκειο εδώ και να πω ένα ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς για, για αυτήν την ευκαιρία να έρθουν εδώ οι νέοι μας και να παρακολουθήσουν μια ζωντανή εκπομπή αλλά και να περιηγηθούν εδώ στο ραδιόφωνο και να έχουμε και την άποψή τους για κάποια πράγματα που συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική. Είναι πολύ σημαντικό και ειδικά τα παιδιά του λυκείου, ο ανθός που βγαίνει σιγά σιγά και αυτός προς τις επιστήμες και χαιρόμαστε, σας λέω πάλι ιδιαίτερα που θα έχουμε εδώ τα παιδιά αύριο. Οπότε αύριο είναι μια ωραία μέρα για μας. Όταν έχουμε κόσμο εδώ είναι, μας αρέσει ιδιαίτερος πολύ. Και επειδή σας λέω γεμίζει πάντα χώρο το στούντιο και εν ροή των θεμάτων συζητάμε με τους συνεργάτες, θα πάω τώρα στα δικά μας πάλι, θα επιστρέψω εδώ. Εκτός σας έλεγα για την εντυπηρική περίοδο, σας έλεγα για τις δύο χαμένες αναδασώσεις. Πολλοί άνθρωποι μου έγραψαν μήνυμα ότι δεν ήξεραν ότι από το 21 μέχρι το 26 έχουμε χάσει αναδοστές περιόδους, παρόλο που κάποιοι εξήγηλαν ότι είχαμε τα χρήματα. Και γενικώς το ερώτημα εδώ ξέρετε ποιο είναι, ότι τελικά έχουμε χρήματα και δεν το ξέρουμε. Και όταν έχουμε και δεν το ξέρουμε είναι ένα θέμα. Όταν έχουμε και το ξέρουμε και γκρινιάζουμε γιατί δεν έχουμε, αυτό νομίζω ότι πρέπει λίγο να το ψάξουμε μεταξύ μας. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι ουσιαστικά το θέμα εδώ, στην πόλη αυτή, δεν είναι αν καταρτίζει κάποιος έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι νόμιμος ως προς τον έλεγχο της από την αποκεντρωμένη διοίκηση ή από τα προκεχωρημένα έτσι κλιμάκια ελέγχου ή ότι βαδίζει στα λογιστικά πρότυπα της Ευρώπης. Είναι αν είναι αποτελεσματικός και αν ένας προϋπολογισμός όντως δείχνει έτοιμος να εξηγηθεί στους πολίτες όταν οι πολίτες έχουν εύλογες απορίες. Και στο Ράδιο Αλιβέρι έχουμε πολλές εύλογες απορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό. Με βασικό ερώτημα που μας έβαλε σε αυτή τη μεγάλη, πολύ ωραία δημιουργική κατάσταση να διαβάζουμε προϋπολογισμό, να διαβάζουμε κωδικούς, να κάνουμε ερωτήματα, να μιλάμε με πρόσωπα και αξιωματούχους και να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι όλο και λιγότεροι, ίσως είναι και στο μετρημένοι στα δύο ή ένα δάχτυλα του ενός χεριού, ποιοι μπορούν να μας εξηγήσουν ή τουλάχιστον ποιοι μπορούν να μας εξηγήσουν για την νομική πλευρά και την αξιολόγηση ενός προϋπολογισμού ότι είναι καταγεγραμμένος τουλάχιστον ορθά, αλλά δεν μπορεί να μας εξηγήσει κανένας τι σημαίνει ορθά ή δεν μπορεί να μας εξηγήσει κανένας τι σημαίνει αποτελεσματικά. Γιατί σας έχω πει ότι σε αυτή την πόλη ένα είναι το ερώτημα. Να μην βγει κανένας να πει ότι κάποιος έκλεψε 50 λεπτά από δημόσιο χρήμα, το οποίο είναι σοβαρό, αλλά στην προσπάθεια και την αγωνία να μην μπει κάποιος, κλέφτη κάποιον για 50 λεπτά, μένει πίσω η προτεραιότητα έργων, υποδομών, υπηρεσιών και καθημερινότητας αυτού εδώ του τόπου. Για να μην σας πω ότι το έχουμε βιώσει στο πετσί μας αυτό εμείς εδώ και με την μεγάλη περίοδο του εμφυλιακού κλίματος των δικαστηρίων και ούτω συπίν σε αυτήν εδώ την πόλη. Αλλά η ουσία της αποτελεσματικότητας ή του κάτι είναι νόμιμο ή όχι έχει, πιστέψτε με, πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτή η διαφορά δεν είναι αμελητέας υφής. Είναι δηλαδή μεγάλο αυτό γκολ, προσέξτε, να απαντάει γενικώς κάποιος, έτσι γενικά και αόριστα, λέει σε κάποιον δημοτικό σύμβουλο που έχει υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό. Εξήγησέ μου γιατί έχουμε εισπράξει από το σύνολο των τραπεζοκαθισμάτων που ο Δήμος δίνει δυνατότητα ως κοινόχρηστο χώρο να αξιοποιούν τα μαγαζιά 2.008 ευρώ το 24. Και σου απαντάνε, δεν έχουμε να σπούμε κάτι γιατί συγκεκριμένη και το συγκεκριμένο εδάφιο αλλά και το σύνολο έχει εγκριθεί από το παρατηρητήριο χωρίς καμία παρατήρηση. Είναι τόσο δύσκολο, χρειάζεται πτυχίο από το Harvard για να καταλάβετε ότι το παρατηρητήριο ελέγχει την νομιμότητα και την τυπική ορθότητα και όχι τις πολιτικές προτεραιότητες σε έναν προϋπολογισμό ή όχι την αγωνία να εισπράξεις ή ότι ένας προϋπολογισμός μπορεί να είναι απολύτως νόμιμος και ταυτόχρονα πολιτικά άδικος. Αυτό σας κάνει εντύπωση ή χρειάζεστε κάποιες δόσεις, ας πούμε, γνωσιολογικού πεδίου και εμβάθυνση για να το καταλάβετε? Είναι πολιτικά άδικος και διοικητικά αναποτελεσματικός ένας προϋπολογισμός? Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, μπορεί να είναι αναποτελεσματικός και νόμιμος ή τυπικά ορθός. Αλλά στην ουσία δεν είναι ένας ρεαλιστικός, γιατί αυτός ο προϋπολογισμός του Δήμου Κύμψης Αλιβερίου μας παρουσιάστηκε ως ο πιο πλούσιος και ο πιο ρεαλιστικός και μάλιστα και ο πιο γρήγορος σε σχέση με το ποιοι δήμοι κατάφεραν να ταυτιστούν με τα λογιστικά πρότυπα. Το γεγονός λοιπόν ότι τα νούμερα είναι αμήλικτα και δεν λένε ψέματα, το βλέπουμε σε πολλά πράγματα στον προϋπολογισμό, αλλά θα το δούμε και σε άλλα, γιατί σας είπα, έχουμε πολλά φρέσκα θέματα και κάθε φορά θα βάζουμε και ένα λιθαράκι στο τι βλέπουμε σε αυτά που λέγονται αποκαλύψεις εκ του προϋπολογισμού του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Και πάμε εδώ σε ένα κωδικό. Μ' αρέσει να μιλάω με κωδικούς. Κωδικοποιώ την εκπομπή σε ό,τι αφορά τα ειδικά μας. Κωδικός 27-105-02-001. Όχι, όχι, μην μπερδεύεστε με τα νουμεράκια. Τα έχω διαθέσιμα να σας τα δώσω, τους κωδικούς του προϋπολογισμού στους οποίους αναφέρομαι. Αλλά ο συγκεκριμένος ο 27-105-02-001 λέει κάτι για φόρους τόκων, ρε αδέρφια. 101.770 ευρώ διαβάζω. Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει φόρος τόκων? Γιατί όταν διαβάζεις λες φόρος τόκων, φόρο, πληρώνουμε φόρο, θα πει κάποιος, ε? Θα πει κάποιος, πω πω, μας έχουν φορολογήσει. Κάποιος μπορεί να πει, άρε τι δύσκολο πράγμα είναι να αδικείς ένα δήμο στα οικονομικά. Σε πλακώνουν και στους φόρους. Ξέρετε τι είναι ο φόρος τόκων? Ο φόρος τόκων αποκαλύπτει τι φόρο πληρώνεις για τα ταμιακά διαθέσιμα του δήμου που έχεις. Και αυτή η πρόβλεψη για το 2026 ότι θα πληρώσουμε 101.000 ευρώ για τους φόρους σημαίνει ότι για το 2025, καλά, το 2025 ο στόχος ήταν 18.100 ευρώ, άρα έχουμε επί 5,6 φορές πάνω τα ίδια λεφτά. Αλλά για να καταλάβουμε τι είναι αυτό, ο φόρος επί των καταθέσεων, αγαπητοί ακροάτρια και αγαπητοί ακροατοί, για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ανέρχεται σε 15%. Ναι, ναι. Άρα, αν κάνουμε μία απλή μαθηματική πράξη ότι το 15% που είναι ο φόρος επιτόκων καταθέσεων για ένα πρόσωπο δημοσίου δικαίου σημαίνει ότι ο Δήμος εισπράττει, μάλλον σημαίνει ότι εισπράττει τόκους περίπου 678.000 ευρώ. Άρα, ο Δήμος πληρώνει 101.770 ευρώ γιατί έχει 678.000 ευρώ, προφανώς, για να πληρώνει τον αντίστοιχο τόκο. Και αν υποθέσουμε επιτόκιο γύρω στο 3,5%, που είναι το τρέχον επίπεδο για καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί εμείς κάνουμε έρευνα, ναι, το λέω σε άσπεκτα απορίες, γιατί κάποιοι έχουν απορίες για τις έρευνες, λοιπόν, αυτό αντιστοιχεί σε μέσο υπόλοιπο καταθέσεων περί των 19 εκατομμυρίων. Εμείς ξέραμε ότι έχουμε 6, 7, 8 εκατομμύρια για να καλύψουμε τον προϋπολογισμό να είναι ισοσκελισμένος. Έσοδα-έξοδα, πάμε στα 50, Real Politik, τέλειος προϋπολογισμός, ο πιο πλούσιος στην ιστορία του Δήμου. Μόνο που μία τιμητική κονκάρδα δεν πήραμε όλοι οι δημότες. Ναι, ήσουν και εσύ ένας από τους δημότες που βίωσαν τον πιο πλούσιο προϋπολογισμό αυτού του Δήμου. Έχουμε 19 εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και ψάχνουμε να βρούμε δάνεια για να πληρώνουμε έξτρα φόρους δανείων, για να κάνουμε βασικά πράγματα, για να υλοποιήσουμε την πυραμίδα πραγματικών αναγκών του ανθρώπου που λέει ο Μάσλοου. Τόκοι καταθέσεων και φόροι καταθέσεων. Ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου λοιπόν έχει ταμιακά διαθέσιμα, αρκετά εκατομμύρια, και προφανώς κερδίζει τόκους και πληρώνει φόρο για αυτούς. Και λογικό είναι, όταν έχεις αρκετά χρήματα και πληρώνεις φόρους και κερδίζεις τόκους. Δανείζεται όμως, προφανώς, για τις ανάγκες του και αναζητά και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες. Και καλά, εάν είμαστε ένας δήμος ο οποίος δεν έχει βασικά προβλήματα λειτουργίας και ύπαρξης, είναι πολύ ωραίο αυτό να ξέρουμε ότι παίζουμε σε ένα ιδιότυπο χρηματιστήριο. Αλλά για πείτε μου κάτι, όταν δεν έχεις νερό να πιείς, τι σημασία έχει να πληρώνεις φόρους τόκων και να κρατάς χρήματα και να τα τοκίζεις και να πανηγυρίζεις για το 1,7 εκατομμύρια για το διαγωνισμό που πήγε ο άλλος με το πενταράκι και αυτό και εκείνο για να έρθει το νερό και να βοηθήσει το σύστημα για να μην λέμε το νερό νεράκι καλοκαιριάτικα. Και προσέξτε λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε. Τα ταμιακά διαθέσιμα ενός δήμου δεν είναι χρήματα που περισσεύουν. Δεν είναι παίρνω τη σύνταξή μου και τα μαζεύω να τα δώσω στα εγγόνια μου. Είναι κυρίως χρηματοδοτήσεις που έχουν εισπραχθεί. είναι άλλα που δεν έχουν εκταμιευθεί και είναι χρήματα που έχουν δεσμευθεί για έργα που δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα. Και μάλιστα αυτό εξηγεί γιατί ένας Δήμος με τόσα χρήματα μπορεί ταυτόχρονα να λέει ότι δεν έχει λεφτά για λειτουργικές ανάγκες. Και ξέρετε τι μου δένει εδώ πολύ ωραία. Αυτό που ακούω να λέει πολλές φορές ο κύριος Πιλάτης στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο δάσκαλος αυτής της Δημοτικής Αρχής, ξέρετε, ή αυτό το στήλο ο κύριος Πιλάτης, γίνεται κάτι, πετάγεται ο κύριος Πιλάτης, λέει: μα πώς το κάνατε αυτό, τον κρυφοκοιτάει ο Νίκος ο Μπαράκος, αν του λέει: τι μου λες τώρα, ρε Γιάννη, έτσι τα έκανες κι εσύ, και σταματάει αυτό τον Μπράντεφερ. Αλλά στην πραγματικότητα μου θυμίζει κάτι πολύ σημαντικό, η εύλογη απορία που ακούω από την αντιπολίτευση, γιατί αφού χρωστάμε ανθρώπους δεν τους πληρώνουμε. Για να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Γιατί δεν πληρώνουμε τις υποχρεώσεις. Γιατί τα κρατάμε. Για να εμφανίσουμε στο τέλος τον ισοσκελισμό. Και γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρήματα για τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες. Και είμαστε αναγκασμένοι συνεχώς να λέμε δίδυ χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι. Αλλά αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα με τα χρήματα που κάθονται στην κατάθεση αντί να επενδύονται στα έργα για τα οποία προορίζονται. Κάθε μήνας καθυστέρησης, αγαπητοί φίλοι και φίλοι ακροατοί και ακροάτρια, σε ένα έργο σημαίνει τόκος εισπράξεως από τα διαθέσιμα συν τόκος καταβολής επί του δανείου που χρηματοδοτεί το ίδιο το έργο. Ένας διπλός τόκος δηλαδή και τα δύο άκρα. Ποιος τα πληρώνει? Ναι, ναι, εσύ που κοιτάζεις τον καθρέφτη τώρα και ακούς Radio Alliberia, να είσαι και εσύ από αυτούς που τα πληρώνουν. Όσοι ψήφισαν και υπερψήφισαν αυτόν τον προϋπολογισμό και καλώς έκαναν, θα ήθελα πραγματικά να γνωρίζω εάν αυτά τους τα διευκρίνησε η Δημοτική Αρχή όταν θεώρησε ότι η ψήφη είναι δεδομένη. Και επίσης θέλω να ρωτήσω εάν η αντιπολίτευση έχει αντιληφθεί ότι εκτός από τα βασικά πράγματα τα οποία είναι επί του πτερού και επί του πιεστηρίου, εκτός από αυτά υπάρχουν και άλλα λίγο βαθύτερα που αξίζει να ασχοληθούμε και να ψάξουμε. Είμαστε σε μια πόλη που έχει βασικές ανάγκες για να λυθούν που αφορούν το πρώτο βασικό βήμα για να πάμε στην αυτοπραγμάτωση. Δεν γίνεται να αυτοπραγματωθείς με τα κολυμβητήρια εάν δεν έχεις λύσει το θέμα του νερού. Δεν γίνεται να αυτοπραγματωθείς αναπτύσσοντας το επιχειρήν, λύνοντας το δημογραφικό και φέρνοντας abstract και άλλα προγράμματα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όταν δεν έχεις οδικό δίκτυο. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Είμαστε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι των Δήμων. Ο άνθρωπος που δεν κοιμόταν και δεν έτρωγε για να φτιάξει τη Μόνα Λίζα. Και εμείς είμαστε ο Δήμος που δεν έχει να πιει νερό, αλλά θα φτιάξει το κολυμβητήριο. Με δανεικά από το παρακατευθυνόν και δανείων και με τα χρήματα να μένουν, όπως η Ελένη Βλαχάκη στο Κωνσταντίνου και Ελένης, για να ζήσει τη ζωή του ο Δήμος όταν θα μεγαλώσει και θα φτάσει στα γεράματα και θα πάρει τη σύνταξή του. Και όλες αυτές οι ιστορίες που έρχονται ως εύλογα ερωτήματα πίσω από τον προϋπολογισμό έχουν για μένα ένα πολύ σημαντικό θέμα που κάνει τον κόσμο να απαξιεί για την πολιτική. Ότι αν ρωτήσεις έναν άνθρωπο εκεί έξω, είμαι βέβαιος ότι αυτό το πράγμα που σας είπα, μόνο και μόνο για αυτό το συγκεκριμένο κωδικό, δεν το γνωρίζει αν και το ψήφισε. Και είναι καλός που το ψήφισε και είναι νομιμότατο και πολιτικά ορθό έτσι όπως είναι γραμμένο, αλλά έτσι όπως είναι δομημένο σαν προτεραιότητα, δεν ξέρω αν διευκολύνει στο να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Και επίσης δεν διευκολύνει καθόλου όταν πάμε και λέμε στον πολίτη δίδυ χρημάτων, δεν έχουμε χρήματα και προσπαθούμε να τα βρούμε, και την ίδια ακριβώς στιγμή οι πολιτικοί στους οποίους αναφερόμαστε και λέμε δεν έχουν χρήματα, βλέπουν αυτούς τους κωδικούς καλύτερα από εμάς και μάλλον βλέπουν ότι κάτι υπάρχει και ίσως θα πρέπει να βάλουμε άλλες προτεραιότητες. Άλλο εργατικός, άλλο αποτελεσματικός, άλλο πολιτικά δίκαιος και σωστά κατεμειμένος και άλλο νομικά και ψηφιακά ορθός ο προϋπολογισμός. Πάμε σε τραγουδάκι να πάρουμε ανάσες. Για πάμε.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αποθήκευσες τη συχνότητα αυτή

Πάμε, μπαίνουμε. Έχουμε μπει μάλλον στο τελευταίο 20 λεπτό και θα κάνουμε και μια βόλτα στα διεθνή για να περάσουμε και στην αποφώνηση. Να πω στον Δημήτρη Κουλιώνη που είναι εκεί, έτσι, την καλημέρα μου πάλι εδώ. Να στείλω χαιρετισμούς και στους φίλους που φυσικά βλέπουν εδώ πολύ κόσμο και μπαινοβγαίνει στο στούντιο. Υπενθυμίζω ότι σήμερα υπάρχει εκτός συχνότητας εκπομπή το απόγευμα, Ελισάβετ Πετρίδου 7 με 9, για να ακούσετε μουσική και να βρείτε και έναν τρόπο να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας μέσα από τα πολύ ωραία θέματα αλλά και μέσα από μια σειρά και συνέχειες για την αυτοβελτίωση που επεξεργάζεται πολύ ωραία και τα περνάει μέσα ένα πολύ ωραίο μουσικό τρόπο η Ελισάβετ Πετρίδου. Λίγο νωρίτερα, 3 με 5 είναι η σκητάλη της ενημέρωσης, περνάει στην Παρασκευή Ρούσου για το ημέρα σε εξέλιξη και αμέσως μετά από αυτήν την εκπομπή, σε λίγα λεπτά από τώρα, έχουμε την Άννα Ευαγγελίου εδώ για το μουσικό ξύπνητήρι. Για τα τελευταία μηνύματα θα κάνω ένα γύρο.

Να μπούμε και στη Χρύσα την καλημέρα μας από το Live 24 εδώ και τους φίλους που στέλνουν. Και να σου πω και την αλήθεια, προσπαθώ και εγώ να μην χάνω τίποτα. Θα βρεθεί ο τρόπος να σας γκρουπάρω, με την καλή έννοια το λέω, σε ένα κοινό εδώ βήμα για να τα λέμε στην εκπομπή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Μινά, ο οποίος μου έγραψε ένα μήνυμα χθες ο φίλος για το Velvet Black Box, το νούμερο 22 παρακαλώ, του Δημήτρη Μπακαλιάνου. Ναι, εμείς οι μεταλλάδες ζούμε, λέει εδώ ο Μινάς. Το στέλνω πραγματικά στον Δημήτρη αυτό το μήνυμα, γιατί πραγματικά ο Δημήτρης ξεκίνησε μπαίνοντας με λίγο ψιλορέγγε ροκ εχθές και κατέληξε να βαράμε δυνατά το βράδυ. Και είναι αυτή η τρίτη των κορυφαίων στιγμών του σταθμού. Επομένως, να είσαι κοντά, Μινά, φίλε, εδώ και να μην χάνεις καμία εκπομπή. Αν όμως έχασες εκπομπή, τι πρέπει να κάνεις? Να μπεις στο radioliverna.gr on demand, να ξανακούσεις οποιαδήποτε στιγμή της μέρας αυτό που σου αρέσει και την εκπομπή. Και να πω και μία είδηση εδώ πέρα, μιας και είδα και το φίλο μου τον Τάσο εδώ, τον πρόεδρο του Ταμιναϊκού, ο οποίος μας καλημέρισε, ότι έχουμε το παιχνίδι του Ταμιναϊκού με τον Ελίσποντο, όπου θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος αυτό το Σάββατο.

Υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση για το παιχνίδι αυτό, ότι μπουν στις 9 του μήνα και ξέρω ότι δεν θα υπάρχει, δεν θα πέφτει καρφίτσα στο τσαρπάλιο για την απονομή. Ενημερώνει εδώ η ομάδα ότι στην διαδικασία στο ημίχρονο θα κληρωθεί λαχιοφόρος και θα γίνει και η ανάδειξη των τυχερών της λαχιοφόρου της ομάδας του Ταμιναϊκού και παράλληλα θα διατίθεται και κασκόλ και τα τελευταία συλλεκτικά μπλουζάκια με το επίτευγμα του συλλόγου ως πρωταθλητή. Επομένως, όσοι στο γήπεδο αλλά και όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα και στο ημίχρονο θα γίνουν αυτές οι κληρώσεις σε μια εορταστική μέρα για την πόλη μας φυσικά αυτό το Σάββατο το απόγευμα στο Τσαρπάλιο. Ο χρόνος είναι αμήλικτος, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε, τι να κάνουμε, να τα βάλουμε με το χρόνο, δεν μπορούμε κυρίες και κύριοι να τα βάλουμε με το χρόνο. Ωστόσο, θα πρέπει να κάνουμε και μια βόλτα στα διεθνή, στις ειδήσεις αυτές που σας είπα ότι το escalate, de-escalate, δηλαδή από την ισχύ κλιμακώνω και αποκλιμακώνω και προσπαθώ σιγά σιγά να δουλέψω διπλωματικά, είναι αυτό που φαίνεται να δείχνει η εικόνα στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο Ιράν και Αμερικής Ισραήλ. Έχουμε σε δύο διαφορετικές τροχές, θα μπορούσα να πω, την ειδησιογραφία. Από τη μία έχουμε τους Αμερικανούς που λένε ότι είμαστε υπέρ της ειρήνης και ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε και είμαστε ρυθμιστές του εμπορίου, οπότε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, αλλά με έναν τρόπο έχουμε νικήσει, γιατί έχουμε πάει πίσω πολύ τα σχέδια του Ιράν. Απ' την άλλη πανηγυρίζουν οι Ιρανοί, γιατί η απόφαση για το Ορμούζ εδώ, δηλαδή να παγώσει η επιχείρηση Freedom, αρχίζει και δείχνει σημάδια ότι το Ιράν επικυριαρχεί σε αυτή τη μάχη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία με το έναυσμα να δοθεί περισσότερος χρόνος για να βρεθεί μια τελική συμφωνία ουσιαστικά το κάνουμε λίγο λιανά σήμερα για το μεγάλο ερώτημα των αγορών που απασχολεί τον Ντόναλντ Τραμπ και είναι και ο λόγος φυσικά αυτής της υπαναχώρησης. Έλα και θα το προλάβουμε που λέω και στην Άννα Ευαγγελίου το θέμα αυτό για να μην της φάω χρόνο από την εκπομπή της, γιατί μετά επεμβαίνει η διεύθυνση εδώ, ξέρετε, αμήλικτη. Λοιπόν, στο μεγάλο ερώτημα γιατί κάθε φορά που η ένταση ανεβαίνει επικίνδυνα ο Τραμπ δείχνει να πατάει φρένο, γιατί... Και κάνοντας μια βόλτα και χθες στις αναλύσεις, αλλά βάζοντας και εμείς τη δική μας πινελιά σε αυτές, να σας εξηγήσω γιατί η απάντηση δεν είναι μόνο στο πεδίο των μαχών, είναι και στο πεδίο των δημοτικών ευθυσών, αλλά είναι και στην αγορά των ομολόγων. Και όταν βλέπεις ότι η απόδοση του αμερικανικού δεκαετές ομολόγου ανεβαίνει στο 4,5%, οι αγορές ουσιαστικά χτυπάνε την πόρτα του Λευκού Οίκου και λένε στον Ντόναλντ, είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Και μιας και μιλάγαμε εδώ πριν για τα οικονομικά της πόλης και έχει και μια οικονομική έτσι προέκταση η σημερινή εκπομπή, να σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει ότι βαράνε κόκκινο οι αγορές για το ομόλογο το δεκαετές που πηγαίνει στο 4,5%, ότι το κόστος δανεισμού για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται. Είναι τόσο απλό και ας φαίνεται σύνθετο. Το κόστος δανεισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται, που σημαίνει ότι το χρήμα γίνεται ακριβότερο, οι επενδυτές ανησυχούν και το οικονομικό σύστημα αρχίζει να πιέζεται. Και για να το κάνω ακόμα πιο απλό σε σένα που μέσα στα προβλήματα της μέρας προσπαθείς να καταλάβεις και το διεθνές εμπόριο και τις ενεργειακές κρίσεις και τις πολεμικές επιχειρήσεις, ξέρεις ότι εδώ στο είμαστε στον αέρα αυτή τη δουλειά μας, είναι τόσο απλό. Όσο πιο ψηλά πηγαίνουν οι αποδόσεις, τόσο πιο δύσκολο γίνεται όχι μόνο για τον Τραμπ, όχι μόνο για την Αμερική, αλλά για οποιαδήποτε κυβέρνηση να συντηρήσει μεγάλης κλίμακας ένταση χωρίς οικονομικό κόστος. Και διαβάζω εδώ σε διάφορες αναλύσεις το γνωστό TACO, T-A-C-O-U, είναι ένα γνωστό μότο εδώ, εξαιρετικά χιουμοριστικό. Trump always chickens out, δηλαδή ότι ο Trump συνεχώς κάνει την κότα, να το πω έτσι πολύ απλά, ότι αρχίζει και φαίνεται
ότι είναι ο σκύλος που γαβίζει και δεν δαγκώνει. Δηλαδή ο Τραμπ κάνει πίσω, να το πω ακόμα πιο λόγια, όταν βλέπει ότι οι αγορές δεν αντέχουν. Θυμάστε τι σας έλεγα στην πρώτη συζήτηση για το Ορμούς για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και θα πει κάποιος τώρα, μήπως είναι υπερβολικό να λέμε ότι ο Τραμπ chickens out, κάνει πίσω δηλαδή, κάνει, δείχνει στοιχεία τέτοιες αμυντικής τάσης, μάλλον τέτοιας ανασφάλειας και αδυναμίας. Ίσως και να μην είναι τόσο υπερβολικό όσο το θεωρούμε, γιατί περιγράφει μια πραγματικότητα, ένα μοτίβο κοινό, ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να επιβάλλουν όρια ακόμα και στους πιο επιθετικούς πολιτικούς σχεδιασμούς. Τα ακούς, Αλέξη Τσίπρα, που θα βάραγε στα ταούλια να χορεύουν οι αγορές, και τώρα αρχίζεις και ξαναέρχεσαι στο προσκήνιο. Αλλά δεν φταίει ο κάθε Τσίπρας, φταίει ο κόσμος που δεν μπορεί να καταλάβει απλά αυτήν την συνθήκη στον πολυπολικό κόσμο μας, ότι οι αγορές ρυθμίζουν ακόμα και τους πιο ισχυρούς. Και για να σας το κάνω ακόμα πιο εύκολο να το καταλάβετε, αν η Wall Street αρχίζει και τρίζει και κλειδωνίζεται, αν τα ομόλογα πιεστούν πολύ όπως και πιέζονται, αν οι επενδυτές φοβηθούν περισσότερο που τρέμουν, τότε η πολιτική ισχύ συναντά το σκληρό αντίπαλο. Και ο αντίπαλος στη σύγχρονη εποχή είναι το κόστος. Τι κερδίζεις και τι χάνεις. Και όταν βλέπουμε ξαφνικές δηλώσεις αποκλιμάκωσης, όταν βλέπουμε αυτές τις τάσεις για πιο ήπιους τόνους, όταν βλέπουμε καθυστέρηση αποφάσεων ή όταν βάζουμε την ειρήνη στο επίκεντρο ότι για την ειρήνη πρέπει να κάνουμε λίγο πίσω, πολλοί δεν κοιτούν τους στρατηγούς ή τους διπλωμάτες, κοιτούν την οθόνη του υπολογιστή με την απόδοση και το δεκαετές ομόλογο. Αυτός είναι ο στρατηγός, αυτός είναι ο διπλωμάτης. Γιατί εκεί μπορεί να κρίνεται αν ένας πρόεδρος θα συνεχίσει την ένταση ή θα επιλέξει τι, αυτό που επέλεξε, την υποχώρηση. Ποιοι είναι οι πιο επικίνδυνοι πύραυλοι λοιπόν, ποιες είναι οι πιο καθοριστικές εξελίξεις, αυτές που ρυθμίζονται από τις αγορές, τα επιτόκια και το κόστος χρήματος, και πολλές φορές πριν μιλήσουν τα όπλα, μιλούν τα ομόλογα. Επομένως, κρατηθείτε, η υποχώρηση ήρθε. Αυτή είναι η ιστορία που πολλές φορές εγώ κοινωνικά τη βάζω και την σκέπτομαι ως οι ζωές των ανθρώπων κελιά σε ξελόφυλλα και οι αγορές που ρυθμίζουν. Αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η οπτική για τη διεθνή επικαιρότητα αυτή την τελευταία ώρα, αυτές τις τελευταίες ώρες, με την υπαναχώρηση και την καταστολή, την αναστολή μάλλον της επιχείρησης ελευθερίας του Ντόναλντ Τραμπ στα Ορμούζ. Μην ξεχνάτε να στέλνετε μήνυμα για τα βιβλία μας. Έχουμε φτάσει στο τέλος και πρέπει να υπενθυμίσω το διαγωνισμό. Ελένης Βορώνου, Λόρδος Βύρων και Έλγιν από εκδόσεις Καλέντι. Δύο βιβλιαράκια έχω εδώ και θα κληρωθούν την επόμενη Δευτέρα. Στέλνεις βιβλία στο 697-253-2700 στο Viber και μας στέλνεις αυτό το μήνυμα όσες φορές θέλεις. Όσες περισσότερες φορές το στείλεις, τόσες περισσότερες οι συμμετοχές. Και εμείς φυσικά θα κληρώσουμε και θα στείλουμε αυτό το πολύ ωραίο βιβλιαράκι.

να το κάνετε δώρο στα παιδιά σας, να το δώσετε στους φίλους σας, στα βαπτιστήρια σας. Όσο πάνε αυτοί οι διαγωνισμοί, βλέπετε, είναι για μεγαλύτερα παιδιά. Ξεκινήσαμε από λίγο πιο απλά εικονογραφημένα και πάμε σε πιο σύνθετα. Λόρδος Βίρον και Έλγιν, πώς συνοδοιπορείται στη σκέψη της συγγραφέως οι δύο τελείως διαφορετικές προσωπικότητες, δύο λόρδοι τόσο αντιθετικοί μεταξύ τους. Εγώ φοράω και ένα μπλουζάκι σήμερα. Don't make me repeat myself, says history. Δηλαδή, η ιστορία λέει, σας παρακαλώ, με βάλτε να επαναλαμβάνομαι. Και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να προσπαθείτε περισσότερο, να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε, να βρίσκεστε σε κοινωνική συνύπαρξη, να μην αφήνετε το χρόνο να περνάει άσκοπα, να αδράξετε τη μέρα και φυσικά όλα αυτά που σας προβληματίζουν, είμαστε εδώ ανοιχτοί να τα σχολιάζουμε, να τα συζητάμε, να τα αναλύουμε όσο περισσότερο μπορούμε φυσικά, βάζοντας και εμείς κόπο, γιατί μόνο έτσι μπορείς να αδράξεις και να κερδίσεις και να νικήσεις και να κόψεις αυτό το απίστευτο σε ευωδία λουλούδι της γνώσης. Η γνώση είναι δύναμη και κρατήστε το αυτό βαθιά μέσα σας, και μαζί με τη γνώση έρχεται και η απόλυτη κοινωνική συνύπαρξη, ή αυτό που λέμε πάρα πολύ συχνά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε στην ευδαιμονία. Δηλαδή να είμαστε μαζί και να συνοδοιπορείται ο δρόμος που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στην ευδαιμονία. Όχι κατά μόνας, με παρέα. Και μιας και λέω για δρόμους, ξέρετε πολύ καλά ποιο είναι το μότο, ότι αυτός ο δρόμος πότε θα έρθει σε αυτό το νησί που θέλει να αναπτυχθεί και φτιάχνει και ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς, αλλά δεν έχει πρόσβαση. Φοβερό δεν είναι αυτό? Σας είπα, ζούμε στην πόλη Λεωνάρντο Νταβίντσι και δεν το ξέραμε. Και ουχή ως προς τις ανακαλύψεις, αλλά ως προς την αναστροφή της πυραμίδας των πραγματικών αναγκών του ανθρώπου. Αν έχω χάσει κανένα μηνυματάκι, θα με συγχωρέσετε, συγχωράτε με, που λένε και στο χωριό μου, σας επιστρέφω την αγάπη μου απλόχερα. Να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Είστε επανακούιν. Σας χαιρετώ. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά παιδιά μου, πού αλλού, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά, το Ράδιο Ολιβέρι 1 φυσικά. Εννοείται, ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά παιδιά μου για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας και φυσικά να διαβάζετε και τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας. Φυσικά δεν ξεχνάμε παιδιά μου όμορφο ότι το Ράδιο Ολιβέρι 1 είναι εδώ για σας 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται μετά από μένα δεν αλλάζουμε σταθμούλι, διότι 3 με 5 έρχεται η Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο με το ημέρα σε εξέλιξη και το απόγευμα στις 7 εννοείται Ελισάβετ Πετρίδου και εκτός συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Εννοείται εγώ πως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 για να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως, περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700. Επαναλαμβάνω, σημειώστε το χαρτί και μολύβι τώρα. 697-2532-700 και όχι μόνο για να διαβάζω τα υπέροχα μηνύματά σας, όχι μόνο για τις καλημέρες σας, όχι μόνο για τις φωτογραφίες σας, όχι μόνο για να μου στέλνετε τραγουδάκια υπέροχα εδώ πέρα για να ακούμε όλοι μαζί, αλλά και επειδή τρέχει διαγωνισμούλης από τον εκδοτικό οίκο Καλέντι με ένα υπέροχο νεανικό βιβλίο «Λόρδος Βίρων και Έλγιν» της Ελένης Σβορονού, το οποίο, παιδιά μου, είναι ένα φανταστικό βιβλίο και πώς θα το διεκδικήσετε εσείς? Διεκδικείτε 2 αντίτυπα, όχι μόνο ένα, 2 αντίτυπα. Μας στέλνετε τη λέξη βιβλία στο Viber του σταθμού μας στο 697-2532-700, τρίτη φορά που το λέω, θα το ξαναπώ μετά εννοείται. Και παιδιά μου, μπαίνετε στην υπέροχη κλήρωση, στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και του Σαββατοκύριακου και η κληροσούλα θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπούλα μας εδώ στο Μουσικό Ξυπνητήρι στις 12 ακριβώς πριν τα ζωδιάκια μας. Με 2 υπέροχα τραγούδια θα σας καλημερίσω και θα περάσουμε σε ένα θέμα φωτιά. Βασικά φωτιά και λαύρα ήταν το συγκεκριμένο θέμα, διότι παιδιά μου σήμερα θα μιλήσουμε για το Met Gala και τις εμφανίσεις που είδαμε, διότι αυτά που είδαν τα ματάκια μου τα όμορφα, τα μπυρμπυλωτά, τα καστανά, δεν ξέρω αν ταιριάζει το μπυρμπυλωτά με τα καστανά τώρα, θα κάτσω να το ψάξω λίγο, ναι, αυτές οι εμφανίσεις που είδα με τρελάνανε.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια «Δεν τελειώνει έτσι αγάπη» από «Ταμ τα παιδιά μου» και φυσικά Ελικοκίνου, καλημέρα. Παιδιά, το «Δεν τελειώνει έτσι αγάπη» δεν ξέρω γιατί το έχω συνδυάσει με το παραπέντε. Το έχω συνδυάσει με τη σκηνή όπου η Ζουμπουλία είναι πάνω στο δέντρο, τραγουδάει «Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη» για την αγάπη της τον Θωμά και από κάτω η Μαρινέλα προσπαθεί να κόβει να... Η Μαριλένα, Μαρινέλα, Μαριλένα και την έλεγε Μαρινέλα, ναι, το μυαλό έχει πατήσει τίλτ. Λοιπόν, και ήταν από κάτω με το αλυσοπρίωνο και προσπαθούσε να κόψει το δέντρο. Πω, τι ωραία σειρά, τι ωραία σειρά. Μη σας πω ότι μόλις πάω σπίτι σήμερα θα κάτσω να δω παραπέντε από την αρχή. Πριν περάσω σήμερα στο μεγάλο μου το θεματάκι έτσι για το Met Gala και τις τρελές εμφανίσεις, ήταν λίγο κουλές η αλήθεια είναι. Παιδιά, το ξέρετε ότι στη Σουηδία βρήκαν έναν τρόπο να μαζεύουν σκουπίδια και από τσίγαρα από τους δρόμους, διότι δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Ναι, ναι, ναι, η Σουηδία έφτιαξε ένα μηχάνημα όπου κοράκια... Ναι, ναι, ναι, ανταλλάσσουν σκουπίδια με φαγητό και έτσι καθαρίζουν την πόλη. Η οικογένεια πτηνών που περιλαμβάνει καρακάξες και κοράκια, όπως όλοι ξέρετε, είναι γνωστά για την εντυπωσιακή τους ευφυΐα. Όπως η χρήση εργαλείων, η μνήμη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Σε ελεγχόμενα λοιπόν πειράματα, τα κοράκια έμαθαν να ρίχνουν από τσίγαρα σε μια ειδικά σχεδιασμένη συσκευή, η οποία στη συνέχεια, παιδιά μου, τους έδινε τροφή. Αυτό τώρα τι γίνεται? Τα αποτσίγαρα αποτελούν τα πιο συνηθισμένα απορρίμματα στις πόλεις παγκοσμίως, καταλήγοντας συχνά σε δρόμους, δημόσιους χώρους, σε παραλίες, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Και εντάξει, πήραν την πρωτοβουλία αυτή, έκαναν αυτό το πείραμα με τα κοράκια και τις καρακάξες, το οποίο φαίνεται να δουλεύει. Φυσικά όμως αυτό έχει προκαλέσει και κάποιους προβληματισμούς. Οι υποστηρικτές του πειράματος βλέπουν αυτό το πείραμα ως καινοτομία με περιβαλλοντολογικό όφελος. Ενώ οι επικριτές αμφισβητούν τη μακροπρόθεσμη πρακτικότητα και λένε ότι μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ευημερία των ζώων και των πτηνών. Η αλήθεια είναι ότι με δίχασαν αρκετά οι απόψεις που διάβασα και στο διαδίκτυο, αλλά παιδιά μου,

παιδιά μου, είναι, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Είναι ένα πολύ ωραίο πείραμα το οποίο έγινε στη Σουηδία για να μαζεύουν τα σκουπίδια από τους δρόμους. Αλλά εντάξει παιδιά μου, η Αθηνά και Χυρακίνη, βάζουμε κι εμείς λίγο το χεράκι μας, μαζεύουμε κι εμείς κανένα σκουπιδάκι, μην τα αφήνουμε όλα στα πτηνά. Πάμε να ακούσουμε Χορεύω από Μιχάλη Χατζηγιάννη και ξεκινάμε να χορεύουμε και να ανεβαίνει η διάθεση και πάμε σε Met Gala αμέσως μετά.

Πού λέτε, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη και πάμε να περάσουμε λίγο στο Met Gala. Φυσικά στο εξωτερικό, διότι εδώ στην Ελλάδα Met Gala δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Met Gala 2026. Υπήρχαν, παιδιά μου, κάποιες εμφανίσεις οι οποίες συζητήθηκαν περισσότερο από κάποιες άλλες και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Είχε θέμα το Fashion is Art, εμπνευσμένο από μία έκθεση costume art. Η φετινή διοργάνωση του Met Gala έδειξε τη μόδα ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, όπου το σώμα λειτουργεί σαν καμβάς. Ναι. Βέβαια, εδώ πέρα κάποιες εμφανίσεις, η αλήθεια είναι ότι ξεχώρισαν, δίχασαν και τρόμαξαν. Τι εννοώ τρόμαξαν? Ο Bad Bunny, το παιδί αυτό, το κακό λαγουδάκι, το κακό κουνέλι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Bad Bunny θέλησε να μεταμφιεστεί σε παππού. Ναι, έβαψε, η περούκα είναι αυτό τώρα, ή έβαψε με χρωμοσαμπουάν το μαλλί του άσπρο, έφτιαξε ρητίδες με λατέξ και μεταμφιέστηκε σε παππούς. Ο Χάνσον Βίλιαμ τώρα μεταμφιέστηκε σε ταυρομάχο, από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, διότι έχω τις φωτογραφίες μπροστά μου, σε γαλάζιο ταυρομάχο, και η μπέρτα που κουνάνε στον τάβρο είναι μαύρη, δεν είναι κόκκινη. Πάλι καλά, διότι αν είχε βγει κανένας τάβρος στους δρόμους, πάει μετά θα τον κυνήγαγε από πίσω. Η Χάιντι Κλουμ. Τι ντύθηκε τώρα η Χάιντι Κλουμ? Ντύθηκε άγαλμα. Ντύθηκε άγαλμα, κανονικότατα. Είναι κάτασπρη, φοράει ένα σεντόνι από πάνω και έχει ντυθεί Marble House Idea, λέει. Από εκεί πήρε την ιδέα. Τι να σας πω, παιδιά μου, πάντως αυτή η εμφάνιση αντικειμενικά ανήκει σε μουσείο. Μπράβο της, άψογη. Ήταν από τις πιο επιτυχημένες εμφανίσεις. Το Fashion is Art, okay, το απέδωσε πάρα πολύ ωραία το θέμα. Η Katy Perry τώρα δεν ξέρω τι ντύθηκε. Η Katy Perry είναι εγώ όταν δεν θέλω να δω κόσμο μπροστά μου. Έχει βάλει ένα άσπρο φόρεμα και έχει βάλει μία μεταλλική μάσκα μπροστά και μοιάζει λίγο με αυτούς που κάνουν ξυφομαχία. Με τη στολή ξυφομαχίας μοιάζει η μάσκα της. Τι να σας πω, αυτή η μεταμφίεση είναι εγώ όταν δεν θέλω να δω κόσμο μπροστά μου. Και φυσικά έχουμε και την Aileen Wu, η οποία ντύθηκε σαπουνόφουσκα. Κυριολεκτικά ντύθηκε σαπουνόφουσκα. Κυριολεκτικά τώρα, έτσι. Φοράει ένα φόρεμα το οποίο είναι γεμάτο bubbles, γεμάτο φούσκες. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά μου. Δεν ξέρω αν κολλάει με το όλο θέμα, το fashion is art, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι πρωτότυπο. Εντάξει, από τη Lady Gaga που είχε ντυθεί με μπριζόλες, το προτιμώ, συγγνώμη κιόλας. Πάμε να ακούσουμε δυνατά 30-40 από μέλισσες και εννοείται έρχομαι, διότι έχουμε να σχολιάσουμε και Μαντόνα.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε να δούμε και την Μαντόνα, η οποία δεν ξέρω τι ντύθηκε. Καπετάνισα ντύθηκε, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα ντύθηκε, δεν γνωρίζω παιδιά μου, αλλά ντύθηκε στα μαύρα και κότσαρένα καράβι για καπέλο. Δεν ξέρω τι γίνεται με την κυρία, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό της, η αλήθεια είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολλές κουλές εμφανίσεις, όπως τη Σάρα Πόλσον που ντύθηκε «Στόχος είναι τα λεφτά», όχι από την Τζούλια Αλεξανδράτου, φόρεσε ένα γκρι φόρεμα με άσπρα γάντια και κότσαρε ένα δολάριο για μάσκα. Έβλεπε τώρα μέσα από αυτό, δεν γνωρίζω. Η Μπιόνσε ντύθηκε καρναβάλι του Ρίο, σαν τις χορεύτριες που χορεύουν στο καρναβάλι του Ρίο, όχι αντίριο, Ντατζανέιρο. Λοιπόν, τι να πω παιδιά μου, πολύ ωραίες εμφανίσεις είχαμε βέβαια και από την Νικόλ Κίτμαν, η οποία ντύθηκε από αυτά τα μπρελόκ που παίρνουμε για τα κλειδιά μας που είναι με φρουφρού, ναι, κόκκινο βέβαια. Αλλά είχαμε και ωραίες εμφανίσεις που θέλω λίγο να σταθώ σε αυτές τις ωραίες εμφανίσεις. Θέλω να σταθώ της Kylie Jenner και της Kendall Jenner. Μην ξεχνάμε ότι το θέμα του Met Gala ήταν το Fashion is Art. Οπότε παιδιά μου, ντυθήκανε. Η Kendall Jenner συγκεκριμένα ντύθηκε Νίκη της Αμοθράκης και η Kylie ντύθηκε Αφροδίτη της Μήλου. Η Ελλάδα είναι παντού παιδιά μου και μπράβο τους πραγματικά. Τις κοπέλες εγώ τις ξέρω μέσα από τα social media και από τις Kardashians και από όλα αυτά. Μπράβο τους, όχι, μπράβο τους παιδιά μου. Είχαμε βέβαια και την Blake Lively, η οποία παιδιά μου πήγε ακάλεστη, έτσι απλά βρήκε φως και μπήκε. Δεν είχε πρόσκληση, από ό,τι λένε εδώ πέρα οι πηγές μου εδώ στο Instagram, λέει δεν είχε πρόσκληση, αλλά της άρεσε, ντύθηκε Barbie και πήγε. Όχι, μπράβο της παιδιά μου, μπράβο της, έτσι. Έτσι. Πάντως υπήρχαν πολλές εμφανίσεις παιδιά και ντυθήκανε και πάρα πολύ ωραία. Θα γυρίσω λίγο πάλι στην Kylie και στην Kendall, οι οποίες προκάλεσαν πάρα πολύ ντόρο με τις εμφανίσεις τους, αλλά ελληνικά. Τις πρώτες μου καλημέρες φυσικά να πω και σε όλους όσους μπαίνουν σιγά σιγά στην υπέροχη παρέα μας εδώ στο Viber του σταθμού μου, στέλνουν καλημέρα. Και καλημέρα να στείλω και στην κολλητή μου που θέλει να ακούσει το φιλί της ζωής από Έλενα Παπαρίζου. Και πάμε φυσικά να τα ακούσουμε.

μυστήριο που έρωτας χτυπά. Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Έλενα Παπαρίζου. Και παιδιά μου, παιδάκια μου γλυκάκια αγαπημένα, θέλω να κλείσω το συγκεκριμένο θέμα με μία εμφάνιση της Audrey Νούνα, η οποία μάλλον ντύθηκε Κρουέλα Ντεβίλ, δεν ξέρω, παιδιά μου, ντύθηκε άσπρη με μαύρες βούλες και έβαλε και ένα μαύρο καπέλο. Εμένα μου θύμισε πάρα πολύ την Κρουέλα Ντεβίλ από την Disney, τη συγκεκριμένη απόδοση από το παιδικό. Δεν είχε τη γούνα, αλλά ναι, θύμιζε πάρα πολύ Κρουέλα Ντεβίλ. Ο οποίος χαρακτήρας ήταν τέχνη από μόνος του, η αλήθεια είναι. Γενικά όλοι οι Disney είναι τέχνη. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες της Disney παιδικές και μη σας πω ότι κάθομαι και βλέπω ταινίες της Disney ακόμα, όταν βαριέμαι, όταν θέλω να μου φτιάξει διάθεση ακούω και ράδιο Λιβεριένα, αλλά βλέπω και μερικές ταινίες έτσι της Disney παιδικές και περνάει υπέροχα η ώρα μου. Πολλές καλημέρες να στείλω και στη φίλη μου την Ελένη, στη φίλη μου την Αναστασία, στη φίλη μου τη Σοφία που μας ακούει λέει δύνατα και θέλει να ακούσει ταινία φαντασίας από φίλη για πάντα. Μην ανησυχείς αγάπη μου, εννοείται ότι θα παίξει αυτό το τραγούδι. Οπότε πάμε να ακούσουμε ταινία φαντασίας από φίλη για πάντα, τραγούδι που παίζει για τη Σοφία και πρώτη θέση από Νίκο Οικονομόπουλο που θέλει να ακούσει η αγαπημένη μας φίλη Αναστασία. Και φυσικά επιστρέφω.

Και θέλω να περάσω τώρα σε ένα θέμα το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα, διότι δείχνει ότι δεν ήμουνα γιαγιάκα που καθόμουν και έπλεκα εγώ το χειμώνα. Όχι, δεν ήμουνα γιαγιάκα, διότι παιδιά μου καθίστε. Η Gen Z αλλάζει νοοτροπία, αλλάζει γραμμή πλεύσης, αφήνει τα κινητά κατά μέρους και κάθεται και ασχολείται με πιο δημιουργικές, έτσι, καταστάσεις. Η Gen Z, από ό,τι φαίνεται, βαρέθηκε τα τηλέφωνα, βαρέθηκε το ίντερνετ, βαρέθηκε τα κινητά. Και φαίνεται να στρέφεται όλο και περισσότερο σε δραστηριότητες που μέχρι πρόσφατα τις θεωρούσαμε ξεπερασμένες, όπως το πλέξιμο, έλα να ανεβαίνει το πλέξιμο, η κυπουρική ή η παρατήρηση πουλιών. Δεν έχω δει κανέναν με κιάλια βέβαια να πηγαίνει εδώ πέρα στους λόφους, στα βουνά, στα λαγκάδια πάνω στο Μεσονήσι και να παρατηρεί πουλάκια. Δεν το έχω δει. Αλλά εντάξει. Πρόκειται για μια αλλαγή που δεν σχετίζεται απλώς με τη μόδα, αλλά με μια βαθύτερη ανάγκη αποσύνδεσης από την ψηφιακή καθημερινότητα. Τι πιο υπέροχο, παιδιά μου. Όχι, μπράβο στη νέα γενιά που ασχολείται και με κάτι άλλο εκτός από τα social media. Μην ξεχνάμε πως η Gen Z είναι μια γενιά η οποία μεγάλωσε μέσα στο ίντερνετ, μεγάλωσε με το ίντερνετ, δεν έχει ζήσει χρόνια που ζήσαμε εμείς, η millennial τρομάρα μας, ναι. Από το 1997 και μετά, παιδιά, θεωρούνται Gen Z, τι να κάνω εγώ. Λοιπόν, εγώ για 2 χρόνια είμαι millennial, τι να γίνει. Εχθές είπα το κορυφαίο, είμαι millennium. Καλά, εντάξει, αφήστε το, είχα πιει 3 καφέδες εχθές και νίσταζα. Είχα πιει 3 καφέδες και νίσταζα, αλλά είχα και υπερένταση. Ένα γενικό αλαλούμ. Ντελούλου κατάσταση. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς ζήσαμε τουλάχιστον και λίγο εκτός ψηφιακών, έτσι, μέσων social media, δεν τα ζήσαμε τόσο πολύ στην παιδική μας ηλικία. Σκεφτείτε η Gen Z που μεγάλωσε μέσα με τα social media, μεγάλωσε με το Instagram, μεγάλωσε με το TikTok, μεγάλωσε με το, όχι το άλλο, το Threads είναι τώρα με την καινούργια γενιά, μεγάλωσε τέλος πάντων μέσα στο ίντερνετ. Σκεφτείτε ότι γυρίζει γραμμή πλεύσης και κάνει και κάτι πιο δημιουργικό. Υπάρχει ελπίδα, παιδιά μου, για τη νέα γενιά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο μέχρι το τέλος του κόσμου και φυσικά επανέρχομαι.

0: Ακούσαμε μέχρι το τέλος του κόσμου ένα υπέροχο τραγούδι από Αντώνη Ρέμο, ο οποίος μας τρολάρει στο τέλος, λέει σου απαντάω και δεν μας απαντάει ποτέ, δεν μας λέει το τελικό ναι, μας το αφήνει με μία νοτούλα, έτσι, σου απαντάω, ταν, δεν λέει ναι, δεν λέει ναι το παιδί, μας τρολάρει. Τέλος πάντων γυρίζω εγώ εδώ πέρα στο θέμα μου για την Gen Z. Και να καλημερίσω και τη Gen Z της καρδιάς μας εδώ πέρα στο στούντιο, την Παρασκευή Ρούσου, η οποία μην ξεχνάτε αναλαμβάνει το μικρόφωνο στις 3 με 5 με το ημέρα σε εξέλιξη, διότι μην ξεχνάμε ότι το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση, οπότε δεν αλλάζουμε σταθμούλι, διότι το βράδυ στις 7... έρχεται και η Ελισάβετ Πετρίδου με το εκτός συχνότητας. Εσείς, πού θα πάτε και θα φύγετε? Όχι, εδώ θα μείνετε μαζί μας στην υπέροχη παρέα μας. Συνεχίζουμε με τα υπέροχα έτσι εδώ πέρα της Gen Z που φεύγει λίγο από τα social media. Εδώ πέρα η Παρασκευή Ρούσου με ενημέρωσε ότι οι περισσότεροι νέοι πλέον στρέφονται και στα θερινά σινεμά, παιδιά. Θερινά σινεμά. Έχω να πάω σε θερινό σινεμά από... Πάνε πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Τελευταία φορά που πήγα σε θερινό σινεμά ήταν στα Στήρα. Και ήμουνα μαζί με τη γιαγιά μου και τρώγαμε popcorn, είχα φάει 3-4 popcorn και ένα σακουλάκι πατατάκια. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Αλλά ναι, ήμουνα πολύ μικρή τέλος πάντων. Αλλά το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο το ότι από τα social media πηγαίνουν στο πλέξιμο, πηγαίνουν στην κοπηλασία, πηγαίνουν στην κεραμική, πηγαίνουν γενικά σε διάφορες δραστηριότητες και χόμπι, τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τα social. Μπράβο τους, όχι μπράβο τους. Κάνουν έτσι ένα lifestyle εκτός οθονών. Η επιστροφή σε πιο αναλογικές ασχολίες δεν είναι τόσο τυχαία όσο νομίζουμε. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή απέναντι στον γρήγορο ρυθμό ζωής, τη συνεχή συνδεσιμότητα. Πολλοί νέοι επιλέγουν δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να αποσυνδεθούν και να ζήσουν πιο ουσιαστικά την καθημερινότητά τους. Παιδιά μου, αυτό είναι υπέροχο, διότι πηγαίνουν για πεζοπορίες, πηγαίνουν στους μαραθώνιους, τρέχουν, κινούνται, δηλαδή δεν κάθονται πάνω από μία οθόνη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο στη νέα γενιά, μπράβο στα παιδιά μου που δεν κάθονται σε μία καφετέρια μόνο και στέλνουν με τα μπλι μπλι και τους μηνύματα ο ένας τον άλλον και δεν επικοινωνούν με τις λέξεις. Διότι τα έχουμε δει και αυτά. Αλλά μπράβο, ασχολούνται με το πλέξιμο, τη γλυπτική, με ένα σωρό πράγματα. Μπράβο αγάπες μου. Πάμε να ακούσουμε αστείο από Ζαφ. Και φυσικά, εννοείται ότι έρχομαι.
1: Έπεσα μες στην παγίδα σου κι αφού δεν προσέχα καλά να πάθω. Το παίξαμε το...

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, ακούσαμε αστείο από Ζαφ και ακούσαμε και εξαίρεση από Άννα Βύση, τραγούδι που έπαιξε δυνατά για την Παρασκευή Ρούσου που το ζήτησε. Και παιδιά μου, σιγά σιγά εγώ να κλείσω το θέμα με την Gen Z, ότι η Gen Z δεν επιστρέφει απλώς σε παλιά χόμπι, τα επαναπροσδιορίζει. Από το πλέξιμο μέχρι και την παρατήρηση της φύσης, οι νέοι δημιουργούν ένα νέο μοντέλο ζωής που συνδυάζει και τη τεχνολογία, αλλά με την ανάγκη για ηρεμία, δημιουργικότητα και πραγματική σύνδεση. Μας δίνει ελπίδες, η αλήθεια είναι η νέα γενιά, και μπράβο της! Και σιγά σιγά θέλω να περάσω και στα ζωδιάκια της ημέρας. Και βλέπω εδώ πέρα κάτι τετραγωνάκια και μου έρχεται να πάω στην Αφρική με τους Μασάι, που ελληνικά κανείς τους δεν μιλάει. Θέλω να φύγω, να πάω σε άλλη χώρα, σε αλλού στη γη, να φύγω, θέλω τώρα. Φυσικά, πριν τα ζωδιάκια, πάμε να ακούσουμε Έλλη Κοκκίνου και Μασάι.

και μετά τους Μασάι και την Έλλη Κοκκίνου που δεν Μασάι, πάμε παιδιά μου να δούμε και τα σημερινά μας ζωδιάκια εδώ πέρα. Και η λάθα πάει και αυτό. Γλιτώσαμε από το ένα τρίγωνο και ήρθαμε στο άλλο τετράγωνο. Συγχύστηκα με αυτά που βλέπω. Γλιτώσαμε λοιπόν από το ένα τετράγωνο και ήρθαμε στο τετράγωνο Ερμή Πλούτονα, που επηρεάζει άμεσα άξονες αξιών, μας φέρνει λίγη σύγχυση πάλι και δεν βλέπω εγώ να πηγαίνουμε για ψώνια αυτή την εβδομάδα. Φυσικά ξεκινάω με τους κρυούς, όπου η Τετάρτη απαιτεί από εσάς πνευματική εγρήγορση και αυτοσυγκράτηση. Το τετραγωνάκι εδώ πέρα, το γλυκούλι, επηρεάζει άμεσα τον άξονα των αξιών, όπως είπαμε, φέρνοντας στην επιφάνεια έντονες σκέψεις για την ασφάλειά σας. Θα τρέχετε να κάνετε ασφάλεια ζωή στην ουρανία από το Κωνσταντίνο Κελένης. Όχι, εντάξει, να κάνετε την ασφάλεια, γιατί όσοι δεν είχαν κάνει ασφάλεια στην ουρανία, είδατε τι έγινε στο επεισόδιο. Τέλος πάντων, θα νιώσετε την ανάγκη να ελέγξετε καταστάσεις που δεν σας ανήκουν, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κάποιες μικρές ρήξεις. Χρησιμοποιήστε όμως τη διορατικότητά σας για να δείτε πέρα από τα φαινόμενα, χωρίς όμως να γίνετε καχύποπτοι. Καλά θα πάει και αυτό. Στα ερωτικά, η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Λοιπόν, μπορεί να έχετε κάποιες ζηλίτσες με το τέρι σας. Εγώ θα σας πω, καθίστε, συζητήστε τα ήρεμα, εφοδιαστείτε με μια παστούλα, με μια σοκολατόπιτα, γιατί όχι ολόκληρη. Ολόκληρη σοκολατόπιτα παρακαλώ. Και κάποια λουλουδάκια. Και απλά αποφύγετε σήμερα να κάνετε ζηλίτσες και περάστε μία νύχτα με συζήτηση. Τώρα η ελεύθερη. Έρχεται μία νέα γνωριμία που φαίνεται έντονη και μυστηριώδης. Έχετε βγάλει, παιδιά μου, τους μεγενθητικούς φακούς και ψάχνετε πέρα δόθε εσείς και ο Σκούμπι-Ντου. Επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα κρύβει παγίδες. Τέλεια! Μία είδηση, μία συμφωνία.

και αγαπημένα, με τον Ερμή στο ζώδιό σας να σχηματίζει το τετράγωνο εδώ πέρα με τον Πλούτονα, η Τετάρτη σας φέρνει αντιμέτωπο με τις δικές σας εσωτερικές αντιστάσεις. Τι αντιστάσεις, καλέ, καεί και μία αντίσταση στην ασφάλεια εδώ πέρα στο πίνακα? Θα βρεθείτε, λέει, σε μία διαδικασία αναθεώρησης των στόχων σας. Έχετε μία κάποια πίεση, αλλά μην αφήσετε το πείσμα να σας οδηγήσει σε ακραίες αντιδράσεις. Η μέρα απαιτεί να αφήσετε το παλιό και να έρθει το νέο. Ο παλιός είναι καλός, αλλά ο νέος είναι ωραίος. Στην προσωπική σας τώρα ζωή, η ανάγκη για σταθερότητα συγκρούεται με την επιθυμία του συντρόφου σας για αλλαγή. Ναι, αυτό δεν βγάζει νόημα, το ξέρετε, έτσι. Οι συζητήσεις θα πάρουν μια βαθιά σχεδόν ψυχαναλυτική τροπή. Α, εντάξει τότε. Όλα καλά θα πάνε. Θα κάνετε το ψυχαναλυτή σήμερα. Από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον εδώ πέρα, διότι προς το βράδυ αρχίζει και εξομαλύνεται έτσι λίγο η κατάσταση. Αν είστε αδέσμευτοι, μία επικοινωνία από το παρελθόν. Έχουμε παρελθόν, παιδιά μου. Έρχεται σε εσάς το παρελθόν, σας χτυπάει την πορτούλα, σας λέει «Τζα, σας έλειψα, ήρθα». Το θέμα είναι ότι είναι στο χέρι σας αν θα ανοίξετε την πόρτα ή όχι. Και στα επαγγελματικά η μέρα είναι ναρκοπαιδείο. Φανταστικά, παιδιά μου, σήμερα το τετράγωνο δεν θα μας αφήσει σε χλωρό κλαρί. Λέει ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες συγκρούσεις, κάποιες πιέσεις, κάποια άγχη και στα οικονομικά. Αποφύγετε, λέει, τα ρίσκα σήμερα, μην πάτε για ψώνια. Μείνετε προσιλωμένοι στη διαχείριση των τρέχουσων εκκρεμωτήτων και πηγαίνετε για μια έρευνα αγοράς σήμερα. Άμα θέλετε να κάνετε ψώνια, πηγαίνετε πρώτα για την έρευνα αγοράς και περιμένουμε εδώ πέρα τα τριγωνάκια μας και τα εξαγωνάκια μας να έρθουν.

Ο δίδυμος την έχει δει και η Τυπέρη από το Met Gala σήμερα. Βρίσκεται σε μια εσωτερική αναζήτηση. Καθώς ο κυβερνήτης δέχεται την πίεση του Πλούτονα, ο Ερμής είναι ο κυβερνήτης του Διδύμου, θα νιώσετε ότι το μυαλό σας τρέχει με χίλια, φανταστικά, να μην τρέχετε όμως με πολλά χιλιόμετρα, σας παρακαλώ πολύ. Δέχεται, λέει, εδώ πέρα, δέχεστε πολλές πιέσεις, προσπαθείτε να λύσετε γρίφους του παρελθόντος, να προβλέψετε το μέλλον. Παιδιά μου, δεν είστε εγώ. Χαλαρώστε, χαλαρώστε. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, παιδιά μου, έτσι κι αλλιώς, ούτε εγώ, ούτε τα ζώα, ούτε κανένας. Λοιπόν, απλά απολαύστε τη στιγμή, αδράξτε τη μέρα. Λοιπόν, μην εμπιστεύεστε ότι ακούτε τυφλά και είναι μια καλή στιγμή να ολοκληρώσετε πνευματικές εργασίες ή να κάνετε μια βαθιά έρευνα. Τώρα, εντάξει, μην μου πάτε κι εσείς 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, λίγο στα ρηχά. Τουλάχιστον να πατώνετε. Στα αισθηματικά η μέρα έχει μία δόση μυστηρίου, κατάλαβα, άλλο Sherlock Holmes μας βρήκε εδώ πέρα. Η επικοινωνία με το τέρι σας μπορεί σήμερα να μην είναι τόσο εύκολη, αλλά οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τις λέξεις, πάρτε μία παστούλα για το τέρι σας, ένα λουλουδάκι. Και οι ελεύθεροι, έχετε καρμική συνάντηση στο χώρο εργασίας, μπράβο τα διδυμάκια. Τώρα στα επαγγελματικά είστε σε θέση ισχύως. Εγώ σας το πω, τον δίδυμο δεν τον αγγίζει τον τετράγωνο. Δίδυμος τοξότης είναι εκτός πραγματικότητας. Αρκεί, λέει, να κινηθείτε μεθοδικά και αθόρυβα, όσο εκεί που πατάει γάτα. Όπως πατάει γάτα θα κινηθείτε κι εσείς. Η ημέρα ευνοεί τον σχεδιασμό και την προετοιμασία και στα οικονομικά θα προκύψει μια ευκαιρία να διευθετήσετε κάποια παλιά οφειλή ή να βρείτε πόρους από εκεί που δεν το περιμένατε. Παιδιά μου, ο δίδυμος θα πάει για ψώνια με τετράγωνο. Ο δίδυμος του αξίζει μετάλλιο. Θα πάει για ψώνια με τετράγωνο. Έπαθα σοκ δηλαδή εγώ τώρα. Πάμε να ακούσουμε δυνατά. Τζάλα τζάλα από

Τζαλα τζαλα ακούσαμε από την υπέροχη Αντιγόνη μας και φυσικά παιδιά μου να πω και καλημέρα στη Μαρία την Αναστασοπούλου που είναι στην παρέα μας την υπέροχη και με ακούνε λέει από Αυλωνάρη, Μάκης Μαρία, τα φιλιά μου, τα φιλιά μου.

Ζωδιάκια να μου στείλετε, να δω αν σας έχω ήδη πει μόνο. Λοιπόν, περνάμε στα καρκινάκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα, όπου θέλω λίγο από σας την προσοχή σας. Για εσάς, αγαπητοί μου καρκίνοι, σημερινή Τετάρτη φέρνει στο προσκήνιο τις κοινωνικές σας σχέσεις και τις φιλίες. Το τετράγωνο θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά δίπλα σας. Βέβαια, μπορεί να υπάρξει και μια έντονη συζήτηση, αλλά όλα είναι για καλό. Η διέστησή σας είναι εξαιρετικά οξυμένη, οπότε εμπιστευτείτε το ένστικτό σας αν νιώσετε ότι κάτι δεν σας κολλάει, κάτι δεν πάει καλά. Στα αισθηματικά, η μέρα υπόσχεται πάθος και βαθιές εξομολογήσεις. Τέλεια, φανταστικά! Η δεσμευμένη είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσετε για κοινά όνειρα και η αδέσμευτη ένας έρωτας μπορεί να γεννηθεί μέσα από το φιλικό σας κύκλο, έχοντας όμως μία έντονη σχεδόν μοιραία χρειά. Αχα, μπράβο τα καρκινάκια μου! Στον εργασιακό τομέα, συνεργασίες απαιτούν λεπτούς χειρισμούς. Είπα και εγώ, δεν θα φανεί πουθενά το τετράγωνο, τι γίνεται, σαν τους διδύμους. Μία συμφωνία μπορεί να καθυστερήσει, αλλά παιδιά μου, θα έρθει και όταν έρθει θα δείτε πολύ μεγάλη αλλαγή στην τσέπη σας. Στα οικονομικά, προσέξτε λίγο τα χρήματα που διαχειρίζεστε μαζί με άλλους. Ναι, κρατήστε χαμηλούς τόνους και μη μου ανησυχείτε για τίποτα. Μπορεί να μην κάνετε ψώνια, αλλά παιδιά μου, θα έχετε τουλάχιστον την ασφάλειά σας. Φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Βέβαια, αν τα φυλάς τα ρούχα σου, θα τα έχεις όλα. Δεν θα έχεις μόνο τα μισά, αλλά τέλος πάντων. Ποια είμαι εγώ να αλλάξω την παροιμία? Και φυσικά περνάμε στον Lion King. Περνάμε στο Σύμπα, στον Μουφάσα, στην Άλα. Δεν θυμάμαι πως λεγόταν η μαμά του Σύμπα. Περνάμε στον Σκάρ. Ναι, περνάμε γενικά στους Λέοντες. Αγαπητέ μου Λέοντα, η σημερινή Τετάρτη σε φέρνει αντιμέτωπο με το κοινωνικό σας προφίλ και την εικόνα που εκπέμπεται. Το τετράγωνο Ερμή Πλούτονα επηρεάζει άμεσα τον άξονα καριέρας και οικογένειας, δημιουργώντας μία εσωτερική σύγκρουση για το που πρέπει να δώσετε προτεραιότητα. Εκτός τόπου και χρόνου, Λέοντας. Προσέξτε τις δημόσιες τοποθετήσεις. Ναι. Α, για μένα λέει. Μείνετε ψύχραιμοι και μην επιτρέψετε στον εκνευρισμό να θολώσει τη στρατηγική σας σκέψη. Εγώ να επιτρέψω στον εκνευρισμό να θολώσει τη στρατηγική μου σκέψη? Δεν έχω καν στρατηγική σκέψη. Είδατε, έχω λύσεις για όλα. Στα αισθηματικά τώρα, η ανάγκη για επιβεβαίωση συγκρούεται με τη βαθιά επιθυμία για ουσιαστική σύνδεση. Τέλεια! Η δεσμευμένη μπορεί να νιώσετε ότι ο σύντροφός θα σας πιέζει. Ναι, εγώ θα σας πω, καθίστε, συζητήστε τα, βρείτε τα, διότι η επικοινωνία είναι το α και το ω σε μια σχέση. Και οι ελεύθεροι ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με ένα άτομο από το επαγγελματικό περιβάλλον που εκπέμπει έντονο μαγνητισμό. Εσείς και τα μαγνητάκια στο ψυγείο. Τι να πω, παιδιά μου, τι να πω, εσείς ξέρετε. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα απαιτεί λεπτό χειρουργείο. Χειρουργείο. Εντάξει, μία είδηση για αλλαγές στη διοίκηση ή στο αντικείμενο της εργασίας μπορεί λίγο να σας αγχώσει. Υπάρχει έντονο παρασκήνιο, οπότε εσείς απλά καθίστε, κάντε τη δουλειά σας και όλα θα πάνε καλά. Οικονομικά το τοπίο είναι ρευστό, ναι, δεν θα πάμε για ψώνια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.

0: νοιάζει που ο οροσκόπος μας δεν θα πάει για ψώνια, ο οροσκόπος ο δικός μου τουλάχιστον. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τους Παρθένους, το ζωδιάκι μου, το γλυκό, το αγαπημένο. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι λέει για τους Παρθένους. Η Τετάρτη έχει μία έντονα πνευματική και ερευνητική χρειά. Θα πάω με το Δαλάι Λάμα πάνω στο βουνό και θα κάνω διαλογισμό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο κυβερνήτης σας ερμή σε δύσκολη όψη, δύσκολη όψη με τον Πλούτονα, βέβαια, λογικό είναι, τετράγωνο έχουμε. Σας σωθεί να αναζητήσετε την απόλυτη αλήθεια σε θέματα που αφορούν το εξωτερικό ή εξωτερικό και σπουδές. Α, τέλεια παιδιά, λέει για ταξιδάκι εδώ πέρα το ζώδιό μου. Δεν ξέρω εκεί πέρα στη διεύθυνση μέσα να ακούγομαι, αλλά παιδιά μου, το ζώδιό μου λέει για ταξιδάκια. Κύριε Διευθυντά, δεν ξέρω τι λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, θα είστε ιδιαίτερα καυστικοί στο λόγο σας και η κριτική σας θα τσακίζει κοκαλά. Α, για μένα λέει παιδιά, αυτό είναι η προσωποποίησή μου το ζώδιο σήμερα. Όχι μόνο μου λέει για ταξίδια, αλλά μου λέει και τον τρόπο που λέω τα ζώδια. Καυστικά και τσακίζω λέει κόκαλα. Τι να πω, για να το λέει έτσι θα είναι. Όχι εντάξει, πέρα από την πλάκα. Εννοείται προσέχετε τη διορατικότητά σας, προσέχετε λίγο τον λόγο σας οι Παρθένοι, διότι ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορούν να γίνουν πολύ επικριτικοί οι Παρθένοι και αυτό δεν είναι πάντα πολύ καλό. Λοιπόν, η διορατικότητά σας βέβαια προσέξτε τη, γιατί σήμερα είναι το όπλο σας. Στα αισθηματικά σας τώρα, α, εντάξει, η μέρα απαιτεί περισσότερο συνέστημα και λιγότερη λογική, οπότε με το τέρι σας βγείτε και περάστε όμορφες στιγμές. Και οι ελεύθεροι έχετε γνωριμίες μέσω διαδικτύου ή από μακριά, από το εξωτερικό, τι γίνεται εδώ πέρα. Ένας έρωτας από το εξωτερικό γι' αυτό, μου λέει για ταξιδάκια. Αχα. Στα επαγγελματικά η μέρα είναι εξαιρετική για έρευνα, συγγραφή και οργάνωση στρατηγικών σχεδίων. Τέλεια! Μία επαγγελματική πρόταση από το εξωτερικό. Πάλι για εξωτερικό μου λέει εδώ πέρα, παιδιά. Εγώ ταξίδι θα πάω, το βλέπω. Θα κάνεις μακρύ δρόμο, λέει εδώ πέρα και το φλιτζάνι. Οικονομικά η κατάσταση είναι σταθερή. Ναι, αλλά το τετράγωνο μας προειδοποιεί να μην εμπιστευόμαστε τα έξοδα που θέλουμε να κάνουμε. Εντάξει παιδιά μου, το καταλάβαμε, δεν θα πάμε για ψώνια. Πάμε εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι, σε τραγουδάκι που θα ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Και φυσικά επιστρέφω.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει λέει τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι λέει και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Λογαριασμό ακούσαμε από Κατερίνα Λιόλιου, ένα τραγούδι το οποίο έπαιξε δυνατά για την Ελένη μας. Και παιδιά μου, περνάμε και στους ζυγούς, αλλά πριν περάσουμε στους ζυγούς, εγώ να πω στο αγαπητό μου ζωδιάκι ότι εγώ εξωτερικό δεν πάω, θα είμαι εδώ αφοσιωμένη στο μουσικό ξυπνητήρι. Εδώ πέρα μπροστά στο μικρόφωνο να χαρίζω σε εσάς φυσικά άπλετο γέλιο. Εδώ στο ράδιο Ολιβέρι 1. Λοιπόν, περνάμε στους ζυγούς τώρα. Η σημερινή Τετάρτη, φίλε μου, ζυγέ, αναμοχλεύει βαθιά συναισθήματα και ίσως κάποιους φόβους που κρύβατε. Αχα, παιδιά μου, αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας και βγαίνουμε νικητές, εγώ αυτό ξέρω. Αν και εγώ δύο φόβους που έχω, δεν τους αντιμετωπίζω γιατί φοβάμαι. Τέλειο. Δύο φόβους έχω, παιδιά μου, τις φύγες και τα ύψη. Σας περικαλώ πολύ, μη με πετάξετε από κάνα μπαλκόνι, από κάνα αεροπλάνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν. Λοιπόν, η όψη ερμή πλούτο να γυρίζω εδώ πέρα στο ζυγό χτυπάει το ευαίσθητο σημείο των κοινών πόρων και των ψυχολογικών σου κρίσεων. Κρίση με πιάνει κρίση. Η ημέρα όμως είναι κατάλληλη για ενδοσκόπηση και να αντιμετωπίσετε αλήθειες που μέχρι τώρα αποφεύγατε. Οπότε δείτε το και λίγο διαφορετικά. Στα ερωτικά, εδώ πέρα έχετε κάποιες υποψίες να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, κάποιες ζηλίτσες που κάνετε στο τέρι σας, αλλά μην ανησυχείτε, απλά προσπαθήστε να αποφύγετε τη ζήλια και να μιλήσετε πιο ουσιαστικά με το τέρι σας. Φάτε και κανένα sneakers, γίνεστε ζηλιάριδες όταν πεινάτε. Τώρα για τους ελεύθερους, μία νέα γνωριμία μπορεί να έχει έναν σκοτεινό μαγνητισμό που σας ελκύει. Καλά, ποιον θα ερωτευτείτε, τον Ντέιμον Σάλβατορ από το Vampire Diaries? Σκοτεινό μαγνητισμό. Ποιο σκοτεινό μαγνητισμό? Από τον Ιαν Σάμερ Χόλλιντερ που έπαιζε τον Ντέιμον Σάλβατορ δεν υπάρχει. Ποιο Twilight και Edward Cullen? Όχι, όχι, Ιαν Σάμερ Χόλλιντερ, forever. Λοιπόν, η ελληνική προφορά μου στα αγγλικά με σκοτώνει. Οικονομικά. Πάμε στα οικονομικά σας. Η ημέρα απαιτεί απόλυτη προσοχή, μπορεί να προκύψουν ζητήματα με τράπεζες, κάτι κληρονομικά. Θα πιεστείτε λίγο ψυχολογικά, αλλά από το βράδυ φτιάχνει η κατάσταση και γενικά μην αντιδράτε σπασμωδικά. Η ημέρα μπορεί να μην ευνοεί τα νέα ξεκινήματα, αλλά είναι ιδανική για να κλείσετε τρύπες και να χαλαρώσετε.

που περιμένουν εναγωνιωδώς να ακούσουν το ζωδιάκι τους. Σκορπιέ μου, ως παιδί του Πλούτονα, η σημερινή όψη με τον Ερμή σας επηρεάζει βαθιά, καθώς πραγματοποιείτε στον άξονα των σχέσεων. Θα βρεθείτε στο επίκεντρο των εξελίξεων που αφορούν τους σημαντικούς άλλους. Okay, στη ζωή σας. Ο λόγος σας θα είναι κοφτερός, σαν μαχαίρι, και η διέστησή σας θα σκανάρει τις προθέσεις των γύρων σας με απόλυτη ακρίβεια. Μπράβο στους σκορπιούς μου. Όχι, μπράβο, γιατί το ραντάρ σας είναι πολύ δυνατό. Στα αισθηματικά, η ημέρα είναι εκρηκτική. Ναι, χειροβομβίδα από σταβέντο με λίγα λόγια όλο το θέμα. Το τετράγωνο Ερμή Πλούτονα φέρνει στην επιφάνεια παράπονα, μυστικά ή ακόμα και θέματα απιστίας που είχατε στο παρελθόν. Η σχέση σας τώρα, μη μόνο ησυχείτε, όσοι είστε δεσμευμένοι, η σχέση σας έχει πολύ στέρεες βάσεις. Τώρα οι αδέσμευτοι, προσέχτε να μην μπλεχτείτε σε παιχνίδια χειραγώγησης με ένα άτομο που σας γοητεύει. Αλλά θα έχετε και μία γνωριμία, δεύτερη γνωριμία, η οποία θα είναι καρμική, παιδιά μου, από το επαγγελματικό σας περιβάλλον. Ναι. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι συνεργασίες σας περνούν από κόσκινο. Ένας συνεργάτης μπορεί να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, γιατί φοράει μάσκα. Τι έχουμε απόκριες, έχουν περάσει. Αναγκάζοντάς σας να επαναπροσδιορίσετε τις στάσεις σας. Ναι. Σήμερα δεν δίνουμε οριστικές υποσχέσεις. Ναι. Και οικονομικά. Εντάξει, παιδιά μου, προσπαθείτε να διαχειριστείτε κάποια πράγματα στο οικογενειακό σας περιβάλλον και αυτά, εντάξει, δεν σας επιτρέπουν σήμερα να πάτε για ψώνια. Αλλά μπορεί να πάτε για ψώνια από αύριο, αρκεί να έχουμε ένα τριγωνάκι, ένα εξαγωνάκι. Παρακαλώ πολύ. Περνάω και στους τοξότες, όπου η καθημερινότητά σας σήμερα Τετάρτη μοιάζει με γρίφο. Τι περπατάει το πρωί με τα 4, το μεσημέρι με τα 2 και το βράδυ με τα 3. Δηλαδή το ένιγμα που έδωσε η σφίγγα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, που απαιτεί γερά νεύρα. Ο γρίφος. Εντάξει, για να το λες. Το τετράγωνο Ερμή Πλούτονα φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν συνήθειες και τρόπο που επικοινωνείτε με τους ανθρώπους γύρω σας. Θα νιώσετε όμως και μία πνευματική κόπωση. Που, παιδιά μου, αυτό θέλει προσοχή. Πρέπει να πάρετε βαθιές ανασούλες, να φάτε μία παστούλα, μία σοκολατόπιτα. Να χαλαρώσετε, παιδιά μου. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε για το παραμικρό. Στον αισθηματικό τομέα, η μέρα σας καλεί να δείξετε κατανόηση στις ανασφάλειες του συντρόφου σας. Ίσως υπάρξουν συζητήσεις για θέματα ρουτίνας, αλλά τουλάχιστον τα πράγματα θα είναι ήρεμα. Οι ελεύθεροι ενδέχεται να νιώσετε, ακούστε εδώ τώρα, ενδέχεται να νιώσετε μια περίεργη έλξη για ένα άτομο που γνωρίζετε μέσα από την εργασία σας. Πολύ εργασία πέφτει, βρε παιδιά μου, σήμερα στα ζώδια. Τι γίνεται? Περίεργη έλξη, όμως εγώ εκεί θέλω λίγο να σταθώ. Λέτε οι τοξότες να συναντήσετε το άλλο σας μισό σήμερα στη δουλειά. Ποιος ξέρει. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, έχετε μία κάποια πίεση, μία πληροφορία που αφορά μία νέα μέθοδο εργασίας. Οικονομικά η μέρα κρύβει κάποιους μικρούς έτσι κινδύνους, αν εσείς έχετε αποφασίσει να προβείτε σε αγορές τεχνολογικού εξοπλισμού, μη το κάνετε, ή μέσω μεταφοράς, μη το κάνετε σήμερα. Κοιτάξτε το, κάντε μια έρευνα αγοράς παραπάνω και πάτε αύριο για ψώνια.
Πω πω παιδιά μου, αυτό το τετράγωνο με έχει φέρει λίγο στο αμήν σήμερα και εμένα και την Καλομήρα από ό,τι φαίνεται που έχει βγάλει τραγούδι που λέγεται «Αμήν, με έχει φέρει στο αμήν, δύο μου μιλάς για εκείνη, μια για μας, δύο για εκείνη», κάτι τέτοια τέλος πάντων μας λέει και πάμε να την ακούσουμε.

Η Καλομήρα πρέπει να ακούει από χθες ράδιο Αλιβέρι 1, διότι και χθες είχαμε τετράγωνο στα ζωδιάκια, οπότε μάλλον τα έχει πάρει λίγο στο κρανίο με το τετράγωνο και εμείς το ίδιο, Καλομήρα μου, και εμείς το ίδιο. Τέλος πάντων, πάμε εδώ πέρα να περάσουμε και στα τελευταία μας ζωδιάκια για σήμερα, στους εγώκερους, όπου η σημερινή Τετάρτη εστιάζει στη δημιουργικότητα, άντε, και στα σχέδια που έχετε για το μέλλον. Α, καλό αυτό. Η όψη Ερμή Πλούτονα σας βοηθάει να δείτε με απόλυτη καθαρότητα ποια από τα δημιουργικά σας εγχειρήματα έχουν προοπτική και ποια πρέπει να εγκαταληφθούν. Ναι, okay. Αξιοποιήστε την ενέργεια της μέρας για να κάνετε μια βαθιά έρευνα σε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει προσωπικά. Στα ερωτικά σας το έχετε δει λίγο σαπουνόπερα, το έχετε δει λίγο και ο Χουάν Μιγγέλ είναι δικός μου. Έχει μια δόση δράματος πάντως. Το πάθος μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εκτετικότητα. Τι σας είπα εγώ για σαπουνόπερα, είδατε. Εγώ θέλω λίγο να χαλαρώσετε και να φάτε έτσι μία ταρτούλα, μία πάστα, μία σοκολατόπιτα ολόκληρη, μία τούρτα άμα θέλετε, ένα παγωτάκι. Τούρτα παγωτό, αμέ, διότι έχει ζεστάνει και ο καιρός. Εγώ είμαι κοντομάνικος σήμερα και μάλιστα η μπλούζα μου λέει first I need coffee και μάλλον το πάω για δεύτερο καφέ εγώ σήμερα. Να δω πόσο θα πιω μέχρι το απόγευμα. Στα ερωτικά σας λοιπόν, εδώ πέρα συνεχίζουμε. Οι δεσμευμένοι σας παρακαλώ πολύ, αποφύγετε σκηνές ζηλοτυπίες. Και οι ελεύθεροι, έρχεται μια γνωριμία που ξεκινάει με μεγάλη ένταση, αλλά καταλήγει σε κάτι πιο, με πιο πολύ πάθος, με πιο πολύ ρομαντισμό. Στα επαγγελματικά σας τώρα είστε σε μια φάση που μπορείτε να επιβάλλετε τους δικούς σας όρους αρκεί να το κάνετε με διπλωματία και ελάτε τώρα, εγώ καιρός ίσον διαπραγμάτευση, διπλωματία, όλα αυτά, ο εγώ καιρός το έχει αυτό. Η ημέρα ευνοεί την οριστικοποίηση συμφωνιών που αφορούν επενδύσεις και οικονομικά, λέει, μπαίνετε σε σκέψεις για τον τρόπο που διαχειρίζεστε το πορτοφόλι σας. Α, τέλεια, κάτι θα αλλάξετε εσείς τώρα εδώ πέρα στον τρόπο που διαχειρίζεστε τα έξοδά σας και μπορεί αν το διαχειριστείτε σωστά να πάτε και για ψώνια. Τέλεια, παιδιά μου, το δεύτερο ζώδιο που πάει για ψώνια σήμερα. Περνάμε στον υδροχό, όπου σήμερα υπέροχα θα πάει αυτό, με τον Πλούτονα στο ζώδιό σου να συγκρούεται με τον Ερμή. Βρε παιδιά μου, γιατί έχουν τέτοιο μπιφ οι πλανήτες μεταξύ τους αυτές τις μέρες? Τι τους έχει πιάσει, χάσανε στον αγώνα, τι έγινε? Κάποιος είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός νομίζω παίζουν πάνω οι πλανήτες, δεν ξέρω τι γίνεται. Η Τετάρτη, λέει, φέρνει στην επιφάνεια βαθιές οικογενειακές υποθέσεις, συζητήματα που αφορούν το παρελθόν, οι συζητήσεις στο σπίτι σας θα είναι έντονες και η μέρα απαιτεί ψυχραιμία για να αποφευθούν ρήξεις που θα είναι δύσκολο να αποκατασταθούν αργότερα. Οπότε φάτε ένα Snickers για να είστε ήρεμοι. Στα αισθηματικά, η ημέρα σας καλεί να βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στις δικές σας ανάγκες και τις απαιτήσεις της οικογένειας. Οι δεσμευμένοι, δώστε λίγο παραπάνω προσοχή στο τέρι σας γιατί νιώθει λίγο παραμελημένο. Και οι ελεύθεροι, ίσως νιώσετε την ανάγκη να απομονωθείτε για λίγο. Οπότε καλό είναι να κάτσετε να συζητήσετε με τον εαυτό σας για να δείτε τι ακριβώς θέλετε από τη ζωή σας. Δεν είναι κακό, αντίθετα, είναι πολύ καλό να μιλάμε με τον εαυτό μας. Στα επαγγελματικά, η απόδοσή σας μπορεί να επηρεαστεί λίγο από τα προσωπικά σας ζητήματα γιατί είστε λίγο πιεσμένοι. Αλλά μη μου ανησυχείτε, διότι από το βράδυ φτιάχνει η κατάσταση. Οικονομικά τώρα, στα οικονομικά εδώ πέρα, έρχεται στο φως μία ωφελία από το παρελθόν που είχατε ξεχάσει. Μην πανικοβληθείτε. Οργανώστε ένα πλάνο αποπληρωμής και μην αφήσετε τώρα το άγχος να σας οδηγεί σε λανθασμένες κινήσεις. Δεν χρειάζεται. Όλα καλά θα σου πάνε. Don't worry, be happy.
Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά αγύριστο κεφάλι από Μάριο Πασχαλή. Μπας και δώσουμε έτσι ένα hint στους πλανήτες να ηρεμήσουν λιγάκι.

αγύριστο κεφάλι ακούσαμε από Μάριο Πασχαλή και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε και στο τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, όπου η Τετάρτη είναι γεμάτη επικοινωνία, μετακινήσεις και έντονες εναλλαγές παραστάσεων. Α, τέλεια, το τετράγωνο δεν αγγίζει ούτε τους ηχθείς, παιδιά μου. Οξύνει αντίθετα τη διέστησή σας και σας βοηθάει να καταλάβετε τι σκέφτονται οι άλλοι πριν καν μιλήσουν, ακούτε. Θα έχετε την ευκαιρία να πείσετε τους γύρω σας για τις ιδέες σας, αρκεί να μην γίνετε και υπερβολικά επιμονή, εντάξει, ηρεμήστε. Είναι όμως μια ιδανική μέρα για να διαβάσετε, να γράψετε, να ασχοληθείτε με κάτι που απαιτεί βαθιά πνευματική συγκέντρωση. Παίξτε και κανένα σκάκι. Στα αισθηματικά, η μέρα ευνοεί τις βαθιές και ουσιαστικές συζητήσεις με το τέρι σας. Η ελεύθερη μία τυχαία συνάντηση ή ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να πυροδοτήσει μία έντονη επικοινωνία που θα σας συναρπάσει. Καλέ, τι γίνεται εδώ πέρα? Τον νυχθή δεν τον αγγίζει τίποτα σήμερα. Επαγγελματικά, η μέρα απαιτεί μόνο λίγο προσοχή σε κάποιες συμφωνίες, αλλά θα λάβετε μία είδηση που θα σας χαροποιήσει. Οικονομικά, έρχεται εδώ πέρα μία πιο καλή στρατηγική που θα πάρετε στα οικονομικά σας. Θα υπάρξουν κάποια έξοδα για σεμινάρια, βιβλία ή κοντινές μετακινήσεις. Βολτούλα ο ηχθής. Αλλά μην τα θεωρήσετε, λέει, απώλεια, αλλά επένδυση. Και εσείς μπορείτε να πάτε για ψώνια. Υπέροχα κλείνουν τα ζωδιάκια μας σήμερα. Δεν μπορώ να πω. Μπράβο στους ηχθείς. Και κάπως έτσι, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας, η γυρότερη ώρα της μέρας για μένα, διότι μου αρέσει να σας μιλάω. Είμαι, πως το λέγανε οι αρχαίοι, ροποπερπερίθρας, είμαι φλίαρη, οπότε ξέρετε ότι μου αρέσει να σας μιλάω και να έχουμε αυτή την υπέροχη επικοινωνία που έχουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, φυσικά 11 με 1, που αλλού? Στο ράδιο Αλιβέρι 1 και στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι το μουσικό ξυπνητήρι είναι μία εκπομπή που σας την παρέχει αποκλειστικά το ράδιο Αλιβέρι 1. Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι συνεχίζετε και μας στέλνετε τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber με τη λέξη βιβλία για να μπείτε στην κλήρωση που έχουμε, παιδιά μου, διότι έχουμε διαγωνισμό σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Καλέντη για ένα τέλειο νεανικό βιβλίο, όντως τέλειο νεανικό βιβλίο, Λόρδος Βύρων και Έλγιν της Ελένης Σβορονού. Είναι πάντως ένα υπέροχο νεανικό βιβλίο, το οποίο πραγματικά έχει πολλά να σας προσφέρει. Οπότε συνεχίζετε και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber τη λέξη βιβλία στο 697-25-32-700 καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και του Σαββατοκύριακου, και τη Δευτέρα στις 12 η ώρα, λίγο πριν τα ζώδια, θα ανακοινώσουμε τους δύο νικητές, διότι έχουμε δύο αντίτυπα. Εσείς μένετε στο ράδιο Αλιβέρι 1, μένετε συντονισμένοι στους 102 και 2 FM ή αν μας ακούτε από το site του σταθμού μας radioaliveri1.gr, διότι 3 με 5 έρχεται η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ στις 7 η Ελισάβετ Πετρίδου μας πάει εκτός συχνότητας. Με τραγουδάκι θα κλείσω πάρτι από Billy Clark. Από μένα, φιλάκια πολλά, φιλάκια ροφιχτά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα highlight των θεωριών του ήταν το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η υψοφοβία. Όποιος την έχει, σίγουρα δεν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ, που ολοκληρώθηκε το 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καλή γνώση της ψυχολογίας των γυναικών, έριχνε τις γυναίκες ο γεννημένος σαν σήμερα, το 1895, Ροδόλφος Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μία ημέρα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα highlight των θεωριών του ήταν το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η υψοφοβία. Όποιος την έχει, σίγουρα δεν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ, που ολοκληρώθηκε το 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καλή γνώση της ψυχολογίας των γυναικών, έριχνε τις γυναίκες ο γεννημένος σαν σήμερα, το 1895. Ροδόλφος Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μία ημέρα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Searching for

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
4: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου.

0: Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα στο Ράδιο Αλβέρια 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalveriana.gr. Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και πάμε να ακούσουμε τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλβέρια 1. 102,2 FM.

Στις 8 σήμερα το βράδυ, Τετάρτη, πραγματοποιείται στο Δημαρχείο η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Χαλκιδαίων με στόχο τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής και την απάντηση σε ζητήματα καθημερινότητας. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και διαθέσιμες θέσεις στους παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς. Το θέμα αναδεικνύεται μέσα από την ερώτηση της Λαϊκής Εισπύρωσης, η οποία κάνει λόγο για διαχρονικό πρόβλημα και για πολιτική που αντιμετωπίζει την προσχολική αγωγή ως κόστος και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα. Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των εργαζομένων απασχολείται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, γεγονός που δημιουργεί εργασιακή ανασφάλεια και επηρεάζει τη λειτουργία των δομών. Στη συνεδρία θα τεθούν επίσης ζητήματα υποδομών στην Έξω Παναγίτσα, καταγγελίες για διαρροή λιμάτων σε παραλία της Χαλκίδας, η λειτουργία των ΚΑΠΗ, η ανταπόκριση της Δημοτικής Αρχής σε θέματα δημόσιας υγείας, η κατάσταση στο skate park της Νέας Αρτάκης, φθορές στο αλευτικό καταφύγιο δροσιάς και η αντιπυρική προστασία της περιοχής.

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 5 Μαΐου, έξω από το κτίριο του Επιμελητηρίου Εύβοια στη Χαλκίδα, με αφορμή την παρουσία της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, Γιάννας Χορμόβα, σε εκδήλωση για την απασχόληση. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν προγράμματα και διαθέσιμες θέσεις εργασίας της ΔΥΠΑ, ωστόσο πριν την έναρξή της, συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο σύμβουλοι απασχόλησης που χάνουν τη δουλειά τους λόγω λήξη συμβάσεων, πρώην εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ και ρητινοκαλλιεργητές από τη Βόρεια Εύβοια. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η ομάδα εργαζομένων πλησίασε τη διοικήτρια και ζήτησε σε έντονο ύφος απαντήσεις για τα αιτήματά τους. Εκείνη δεν προχώρησε σε δηλώσεις, αποχώρησε με τη συνοδεία της ασφάλειάς της, ενώ στο σημείο επικράτησε ένταση για λίγη ώρα πριν εκτονωθεί. Αναστάτωση προκλήθηκε και στην περιοχή του Φάρου Αυλίδας, όπου κάτοικοι κατήγγειλαν έντονη και αποπνικτική οσμή το βράδυ της Δευτέρας, η οποία προκάλεσε δυσφορία και ανησυχία για την υγεία τους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η οσμή έγινε αισθητή γύρω στις 8 το βράδυ, ενώ ορισμένοι κάτοικοι ανέφεραν ακόμη και αναπνευστικά προβλήματα. Παρά τις προσπάθειες να εντοπιστεί η πηγή, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Η κατάσταση εξομαλυνθήκε το πρωί της επόμενης ημέρας, χωρίς να έχει δοθεί επίσημη εξήγηση. Κάτοικοι τονίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει παρόμοιο περιστατικό και ήδη συγκεντρώνουν υπογραφές ζητώντας ελέγχους και επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης πρότασης του Δήμου Τρυφίων Μεσαπίων για χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώπισης της εμφάνισης μεδουσών στις ακτές της περιοχής. Η πρόταση περιλαμβάνει τεχνικό φάκελο με μελέτες, περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις απαραίτητες εγκρίσεις από το λιμεναρχείο. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, ο φάκελος χαρακτηρίζεται όριμος και πλήρης και στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η ασφάλεια των λιωμένων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που δημοσίευσαν.

Καθησυχαστικά είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ποιότητα του νερού στη Σκύρο μετά το περιστατικό εισρωής μικρής ποσότητας πετρελαίου στο δίκτυο ίδρυυσης της χώρας στις 27 Απριλίου. Η υδροδότηση είχε διακοπεί προληπτικά και πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού και έκπλησης σύμφωνα με τα νεότερα αποτελέσματα των αναλύσεων που κοινοποιήθηκαν στις 5 Μαΐου. Όλες οι φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παράμετροι βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων, χωρίς ενδείξεις οσμής, γεύσης ή επιβάρυνσης, ενώ οι μετρήσεις υδρογόνων ανθράκων ήταν επίσης εντός ορίων, με τον Δήμο να ανακοινώνει ότι το νερό είναι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πόσης.

Τη διενέργεια 15 προσλήψεων ενέκρινε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δορυφίων Μεσαπίων για το 2026 με στόχο την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών. Πρόκειται για συμβάσεις σε ορισμένου χρόνου, οκτάμινης διάρκειας που αφορούν 10 θέσεις προσωπικού καθαριότητας και 5 θέσεις εργατών τεχνικών εργασιών σε ίδρυυση και αποχέτευση. Σύμφωνα με την εισήγηση, οι ανάγκες προκύπτουν από την υποστελέχωση λόγω συνταξιοδοτήσεων και αυξημένο φόρτο εργασίας. Κατά τη συνεδρίαση, διατυπώθηκε και πρόταση για επιπλέον προσλήψεις, μεταξύ άλλων υδραυλικών, οδηγών και χειριστών μηχανημάτων, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Ξεκινούν μετά τα μέσα Μαΐου τα έργα αποκατάστασης της οδού Καραμουρτζούνη στη Χαλκίδα. Περιλαμβάνουν αντικατάσταση κυβόλυθων, διαπλάτηση πεζοδρομίων καθώς και παράλληλα έργα υποδομών από ΟΤΕ και ΔΔΕ. Η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως για περίπου 1,5 μήνα στο τμήμα από την οδό Λυκόφρονος έως Κριεζότου. Από τις 5 έως τις 7 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ημέρες παρουσίασης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Μαθητές παρουσιάζουν δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτισμού και επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ η είσοδος είναι ανοιχτή για το κοινό.

Συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι, ο οποίος αγνοείται από τις 30 Μαρτίου. Τελευταία φορά εθεάθη στην παραλία πεθαμένο στην κοινότητα Πρασίνου, ενώ νέα επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου στην ίδια περιοχή με τη συμμετοχή της ελληνικής ομάδας διάσωσης, της ομάδας SAR 312 της Εύβοιας και εθελοντών από το χαμόγελο του παιδιού, χωρίς βέβαια να προκύψει κάποιο στοιχείο.

0: Ακολουθήσει το διάλειμμα για μουσική και επιστροφή με τοπική επικαιρότητα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Σε φάση αυξημένης ετοιμότητας, φαίνεται να εισέρχεται η χώρα εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου του 2026, που ήδη ξεκίνησε, με το βάρος να πέφτει στην πρόληψη, τον συντονισμό και την άμεση επέμβαση. Γι' αυτό στη Λαμία πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό. Στη συνάντηση συμμετείχαν και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με στόχο την καλύτερη προετοιμασία απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Ο Υπουργός έστειλε σαφές μήνυμα για αυξημένη ετοιμότητα, ενίσχυση της πρόληψης και αυστηρή αντιμετώπιση των εμπρησμών. Τόνισε ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος παρουσιάζει αυξημένες προκλήσεις λόγω των καιρικών συνθήκων που ευνόησαν την έντονη ανάπτυξη της βλάστησης. Παρά τις βροχοπτώσεις, υπογράμμισε ότι η πρόληψη πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, καθώς η έγκαιρη προετοιμασία είναι καθοριστική. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην συνεργασία μεταξύ δασικών υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης και πυροσβεστικού σώματος, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι έως τις 15 Ιουνίου. Στο επιχειρησιακό σκέλος ανακοινώθηκε και σημαντική ενίσχυση των μέσων. Ανακοινώθηκε ότι τα εναέρια μέσα θα φτάσουν φέτος στα 51. Το πυροσβεστικό σώμα έχει ήδη ενισχυθεί με 1.600 στελέχη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη ακόμη 600. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης νέα οχήματα, σύγχρονο εξοπλισμό και 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη για 24-ωρη επιτήρηση. Ο Υπουργός ανέφερε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις διαχειρίζονται κατά μέσο όρο 120 πυρκαγιές ημερησίως και περίπου 9.000 περιστατικά ετησίως. Γι' αυτό το λόγο η εκπαίδευση και η επανεκπαίδευση του προσωπικού παραμένουν βασική προτεραιότητα. Την ίδια ώρα σαφές ήταν και το μήνυμα για την αντιμετώπιση των εμπρησμών. Όπως τονίστηκε, θα υπάρξει αυστηρή δίωξη, είτε πρόκειται για πρόθεση είτε για αμέλεια, με ήδη επιβληθέντα πρόστιμα και ποινές.

Το επιχειρησιακό δόγμα βασίζεται στην επιτήρηση, την έγκαιρη προειδοποίηση, την άμεση κινητοποίηση και την ταχεία επέμβαση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην σημασία των ανθρώπινων περιπολιών, αλλά και στην χρήση των drones που έχουν σκοπό να λειτουργούν ακόμη και σε 24-ωρη βάση σε ημέρες υψηλού κινδύνου. Ο Υπουργός μάλιστα υπογράμμισε ότι στην αρχή κάθε πυρκαγιάς η αντιμετώπιση της είναι πιο εύκολη. Προειδοποίησε ότι σε περιπτώσεις ταυτόχρονων εστίων οι υπηρεσίες αποδυναμώνονται, γεγονός που καθιστά την πρόληψη ακόμη πιο κρίσιμη. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο των Δήμων, επισημένοντας ότι έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση για την πολιτική προστασία και τόνισε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι καθαρισμοί, καθώς οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

0: Από την πλευρά του τώρα, ο Περιφερειάρχης Δρέας Ελλάδας, Φάνης Πανός, υπογράμμισε την σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων. Έκανε λόγο για ένα μεγάλο στοίχημα εν ώψη της αντιπυρικής περιόδου, στο οποίο η αυτοδιοίκηση καλείται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο. Παρουσίασε στοιχεία από την περσινή χρονιά, επισημένοντας ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες, ο μηχανισμός ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 288 πυρκαγιές, αριθμός μειωμένος κατά 36% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας. Οι καμένες εκτάσεις ανήλθαν σε 19.410 στρέμματα, μειωμένες κατά 77%, ενώ ο μέσος όρος καμένων εκτάσεων ανά πυρκαγιά διαμορφώθηκε στα 67 στρέμματα, παρουσιάζοντας μείωση, όπως αναφέρεται, 68%. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι κάηκαν 61 στρέμματα δάσους, μείωση της τάξης του 99%, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Ενώ το 85,6% των πυρκαγιών φαίνεται να εκδηλώθηκε σε αγροτικές εκτάσεις και το 14,4% σε δασικές. Ως προς τα αίτια, το 60% αποδίδεται σε αμέλεια και το 34% σε πρόθεση. Βέβαια, στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε και ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης στην χθεσινή του εκπομπή «Είμαστε στον αέρα». Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα όσων είπε.
1: Και θέλω να πάω από το 2021 για το 2021. Είχαμε τον Αύγουστο εκείνη την καταστροφική πυρκαγιά στις 3 Αυγούστου που κράτησε από τις 3 μέχρι τις 11 Αυγούστου. Έτσι. Και σύμφωνα με τελείως αντικειμενική ματιά θα σας πω ότι ήταν η μεγαλύτερη δασική καταστροφή στα ελληνικά χρονικά, γιατί κατέκαψε περίπου 500.000 στρέμματα, από τα οποία τα περισσότερα ήταν δάσος. Και το δάσος αυτό που κάηκε στην Βόρεια Ευβοία ήταν το 12% του συνόλου του δασικού πλούτου της χώρας. Εδώ τα στοιχεία αυτά είναι από την UNESCO Greece, που έχουμε συλλέξει εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1, και σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών καταστράφηκε το 1 τρίτο των δασών της Εύβοιας, δηλαδή το 33% των δασών και των δασικών της εκτάσεων. Αν βάλουμε σε αυτό όλες αυτές τις ωραίες κατασκευές με τις ΑΠΕ και δεν ξέρω και εγώ τι, αντιλαμβάνεστε ότι τι έχει παραμείνει από δάσος για την Εύβοια, για να λειτουργούμε ως πνεύμονας όταν χάνονται έτσι τα στρέμματα. Επίσης, υπενθυμίζω ότι υπήρξαν και συζητήσεις για το τι συνέβη με τις εντολές κατάσβεσης. Και εκεί είναι που ήρθαμε λίγο πιο κοντά με την έννοια, με αυτή την έννοια, ξέρετε, που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ, της εκένωσης. Δηλαδή, ζούμε στην εποχή του 112 και της εκένωσης. Φύγετε. Γιατί οι ζωές των ανθρώπων είναι πάνω απ' όλα. Και αυτό ισχύει. Απλά όταν κάνεις έναν έλεγχο της προόδου της αντιπυρικής πολιτικής με τη λογική της εκένωσης, χρειάζεται και κάτι ακόμα. Τι ζωή σου απομένει όταν καίγεται ο στόχος ζωής σου, που στην Ελλάδα ήταν να έχουμε φτιάξει ένα σπίτι,

Στη συνέχεια της συνάντησης, ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων και της αυστηρής στήρησης των μέτρων πρόληψης. Επισήμανε ότι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού, ενώ τόνισε ότι 3 περιστατικά που ξεπέρασαν τα 500 στρέμματα ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των καταστροφών. Οι επιπτώσεις εντοπίστηκαν κυρίως στην τοπική οικονομία, ιδιαίτερα σε κτηνοτροφικές εκτάσεις, ενώ η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με κοινή δέσμευση για εντατικοποίηση των προσπαθειών. Όπως δηλώθηκε, στόχος η προστασία των πολιτών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος και το βασικό μήνυμα να είναι πρόληψη, ετοιμότητα και άμεση δράση.

0: Ας ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας. Θα περάσουμε σε μουσική και μετά επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο.

0: στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
1: Ράδιο Αλιπέρι 1.
0: Ράδιο Αλιπέρι 1.

ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Εξέδωσε βέβαια για σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στους υποσταθμούς των Φύλων που βρίσκονται στην περιοχή Καρβελά.

Τα ιατρεία εξέδωσαν ανακοινώσεις για την λειτουργία τους στον μήνα Μάιο. Συγκεκριμένα, το Περιφερειακό Ιατρείο Ξυλίθου ανακοίνωσε ότι θα λειτουργεί με ωράριο 9 το πρωί έως 1 το μεσημέρι, την 5η, 7, 14 και 28 Μαΐου και τις 3ης 12, 19 και 26. Το ιατρείο στην Ενορία θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 11 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως 1 το μεσημέρι, την Παρασκευή 15 Μαΐου 9 με 10.30 το πρωί και την Δευτέρα 18 Μαΐου 9 με 10.30 το πρωί. Στη Δημοτική Κοινότητα Ταξιαρχών η επίσκεψη του γιατρού θα γίνει την 5η 14 Μαΐου από τις 9.30 έως τις 12.30 το πρωί και την 5η 28 Μαΐου από τις 9.30 έως τις 12.30 και πάλι.

κλείστος στο παραμένει για 3 ημέρες ο παραλιακός δρόμος Φραγκάκι-Αγκάλι λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, από σήμερα Τετάρτη έως και την Παρασκευή, η κυκλοφορία θα διακοπεί εξαιτίας της κατασκευής έργου ομβρίων υδάτων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Αμαρίνθου, η οποία από την Παρασκευή 8 Μαΐου θα λειτουργεί στη νέα της θέση στην Οδό Σωκράτους. Τα συνέδρια του Δήμου έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις στον χώρο, προχωρώντας σε καθαρισμούς, διαμορφώσεις και τεχνικές εργασίες που κρίνονται αναγκαίες για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

καιρό σήμερα στην Εύβοια θα είναι γενικά έφριος με λίγες νεφώσεις που κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα παρουσιάζουν κατά τόπους αυξημένες τάσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα τοπικά θα φτάσουν έως και τα 5 μποφόρ, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξει και τους 26 βαθμούς.

Συνεχίζοντας με ένα άλλο θέμα της τοπικής επικαιρότητας, με αφορμή την ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που κατέθεσε η βουλευτής Ευβοίας του Πασόκ Κινάλ, Κατερίνα Καζάνη, επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα του λιμένα της Κίνης και ειδικότερα η καθυστέρηση στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Master Plan.

Πρόκειται για μια υπόθεση που δεν είναι καινούργια, αλλά επανέρχεται καθώς παρά την πρόοδο που έχει καταγραφεί σε επίπεδο μελετών και εγκρίσεων, το κρίσιμο επόμενο βήμα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα στην ερώτησή της, η κυρία Καζάνη επισημαίνει ότι ενώ από τον Δεκέμβριο του 2025 έχει εγκριθεί η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το πλαίσιο έργων ανάπτυξης του λιμένα της Κίνης, μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί το απαιτούμενο προεδρικό διάταγμα. Όπως τονίζει, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει παγωμένη η εξέλιξη του έργου, καθώς χωρίς το συγκεκριμένο θεσμικό εργαλείο δεν μπορεί να προχωρήσει η δημοπράτηση των έργων και η υλοποίηση των παρεμβάσεων.

βουλευτή ζητά σαφείς απαντήσεις για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία, για τους λόγους της καθυστέρησης, αλλά και για το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από εδώ και πέρα. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που το ζήτημα αυτό τίθεται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 2026, η βουλευτή Σεβίας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, είχε επίσης αναδείξει την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών. Στη παρέμβασή της, είχε επισημάνει ότι παρά την θετική νομοδότηση για το πλαίσιο έργων και την έγκριση της στρατηγικής μελέτης, η απουσία του Προεδρικού Διατάγματος αποτελούσε το βασικό εμπόδιο για την έναρξη των έργων.

Αντίστοιχα, ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, Σημεών Κεδίκογλου, είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας σαφές χρονοδιάγραμμα τόσο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, όσο και για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Το κοινό στοιχείο λοιπόν σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις είναι ότι παρά τις διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, αναδεικνύεται η ίδια βασική εκκρεμότητα. Η καθυστέρηση στην τελική έγκριση, η οποία και θα επιτρέψει την έναρξη των έργων. Από εκεί και πέρα, το ίδιο το έργο του Λιμένα Κίνης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που εξηγούν γιατί συγκεντρώνει τόσο έντονο ενδιαφέρον. Ο σχεδιασμός εντάσσεται στο πλαίσιο έργων ανάπτυξης Λιμένα και έχει ορίζοντα 25 ετίας, με στόχο την συνολική αναβάθμιση των υποδομών και την προσαρμογή τους στις μελλοντικές ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί βασικές μελέτες με σημαντικότερο σταθμό την έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τον Δεκέμβριο του 2025. Η μελέτη αυτή αποτελεί ουσιαστικά την βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί η ανάπτυξη του Λιμένα, καθώς περιγράφει τόσο τις ανάγκες όσο και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Μεταξύ λοιπόν των βασικών έργων που προβλέπονται είναι η ενίσχυση της θωράκισης του προσύνεμου μόλου, ιδιαίτερα στα σημεία που παρουσιάζουν φθορές από την δράση των κυμάτων, ενώ παράλληλα περιλαμβάνεται η δημιουργία υδροδρομίου, μια παρέμβαση που συνδέεται άμεσα με την προοπτική ανάπτυξη των υδροπλάνων και της ταχύτερης διασύνδεσης με τους νησιωτικούς προορισμούς. Στον σχεδιασμό τώρα του Λιμένα Κίνης εντάσσεται και η επέκταση του τουριστικού λιμένα και της μαρίνας σκαφών αναψυχής, με στόχο, όπως λέγεται, την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών και την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού. Την ίδια στιγμή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στη βελτιστοποίηση της διάταξης των χρήσεων εντός της λιμενολεκάνης, ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων, όπως η οκτοπλοεία, η αναψυχή και η αλληλεία. Βέβαια, προβλέπονται και έργα για ασφαλέστερο ελιμενισμό, καλύτερη οργάνωση της αποβάθρας που θα εξυπηρετεί τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, αλλά και υποδομές για την υποδοχή κρουαζιερόπλων. Την ίδια στιγμή, σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και την χερσαία ζώνη του λιμένα, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν την κατασκευή κτηριακών υποδομών, την εγκατάσταση εξοπλισμού και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων.

Στο επίπεδο του σχεδιασμού προβλέπεται επίσης και η καλύτερη οργάνωση των προσβάσεων ώστε να εξυπηρετείται πιο αποτελεσματικά η κίνηση των επιβατών και των οχημάτων. Το σύνολο λοιπόν αυτών των παρεμβάσεων που εντάσσονται στο σχέδιο ανάπτυξης του λιμένα της Κίμης εντάσσονται λοιπόν σε αυτό το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που αποσκοπεί στο να καταστήσει τον λιμένα Κίμης ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της επόμενης 25 ετίας, τόσο σε επίπεδο χωρητικότητας όσο και σε επίπεδο λειτουργίας. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη γεωγραφική θέση του λιμανιού, η οποία θεωρείται κομβική. Σύμφωνα με τον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί κατά καιρούς, ο λιμένας Κίμης θα μπορούσε να αποτελέσει έναν κρίσιμο κρίκο στη λεγόμενη θαλάσσια Εγνατία Οδό. Πρόκειται για μια ιδέα που αφορά την δημιουργία ενός θαλάσσιου διαδρόμου που θα συνδέει την κεντρική Ελλάδα με το βόρειο Αιγαίο και με το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αλλά και με περιοχές εκτός της Ελλάδας. Η προοπτική αυτή φυσικά συνδέεται με τη δυνατότητα μείωσης του χρόνου μετακίνησης, αποσυμφόρησης μεγάλων λιμένων όπως ο Πειραιάς, η Ραφίνα και το Λαύριο, αλλά και ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, έχουν διδυπωθεί και εκτιμήσεις για σημαντική αύξηση της επιβατικής και της εμπορευματικής κίνησης τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, παρά τις δυνατότητες που καταγράφονται σε επίπεδο σχεδιασμού, η υλοποίηση του έργου παραμένει στάσιμη.

Λοιπόν, είναι πλέον εάν και πότε θα υπάρξει συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος. Γιατί από αυτήν την εξέλιξη θα εξαρτηθεί ουσιαστικά και το πότε το έργο θα περάσει από την φάση του σχεδιασμού στη φάση της υλοποίησης.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ραδιο Αλιβέρια. Ραδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Πες και μυρίζω στο μικρόφωνο, επιστροφή για τα αθλητικά, ναι. Ξεκινώντας με το ποδόσφαιρο, όλα είναι έτοιμα για τον τελικό του κυπέλλου Εύβοιας, που διεξήγεται σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Χαλκίδας. Προποντίδα και Ελίς Ποντός Λαμψάκου κοντράρονται σε έναν ανοιχτό τελικό, χωρίς ξεκάθαρο φαβορί. Η Προποντίδα θέλει να συνδυάζει την κατάκτηση του τροπέου με τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, ολοκληρώνοντας μηδενικό τρόπο μια εξαιρετική πορεία μέσα στο 2026, ενώ την ίδια στιγμή επιδιώκει να σηκώσει ξανά το κύπελλο στον ίδιο χώρο που είχε κατακτήσει για πρώτη φορά πριν από 34 χρόνια. Από την άλλη πλευρά, ο Ελίσποντος Λαμψάκου στοχεύει στον πρώτο τίτλο της ιστορίας του, καθώς ο σύλλογος μετρά 68 χρόνια από την ίδρυσή του το 1958. Με ένα ανταγωνιστικό σύνολο και σταθερή παρουσία στη διάρκεια της σεζόν, η ομάδα θα επιδιώξει να φτάσει μέχρι το τέλος και να πανηγυρίσει μια ιστορική επιτυχία. Στο μπάσκετ τώρα, ο Ριάν Χαλκίδας πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στον Γκάς Άμφισσας με 50-53 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα και προηγήθηκαν με 12-8, όμως ο Ριάν αντέδρασε άμεσα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 12-15. Το παιχνίδι παρέμεινε ντέρμπι με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 24-26. Στο τρίτο δεκάλεπτο η Άμφισσα πέρασε μπροστά με 34-30, ωστόσο η απάντηση του Αριώνα ήταν άμεση με το σκορ στο 30 να διαμορφώνεται σε 38-42. Στην τελευταία περίοδο οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν μικρό προβάδισμα με τον Μεϊντάνη και τον Άκη να δίνουν κρίσιμες λύσεις. Στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι έγινε ιδιαίτερα δραματικό με την Άμφισσα να μειώνει στον πόντο. Όμως ο Μεϊντάνης με καθοριστικές βολές στα 7 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη διαμόρφωσε το τελικό 50-53. Στην τελευταία επίθεση ο Παναχάρης στόχησε σε τρίποντο που θα μπορούσε να στείλει το μάτς στην παράταση.

περνώντας τώρα σε μια ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας για σήμερα Τετάρτη. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα λοιπόν στις 8 στο Δημαρχείο Χαλκίδας η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Χαλκίδα με στόχο τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής και στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν σοβαρές ελλείψεις στο προσωπικό, στις υποδομές και στις διαθέσιμες θέσεις στους παιδικούς και βρεφονιδιακούς σταθμούς, ενώ στη συνεδρία αναμένεται να τεθούν επίσης ζητήματα υποδομών στην έξω Παναγίτσα, καταγγελίες για διαρροή λοιμάτων σε παραλία της Χαλκίδας, η λειτουργία των ΚΑΠΗ, η ανταπόκριση της Δημοτικής Αρχής σε θέματα δημόσιας υγείας, αλλά και φθορές στο αλλιευτικό καταφύγιο δροσιάς. Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 5 Μαΐου, έξω από το κτίριο του Επιμελητηρίου Εύβοιας στην Χαλκίδα, με αφορμή την παρουσία της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, Γιάννας Χορμόβα, σε εκδήλωση για την απασχόληση. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν προγράμματα και διαθέσιμες θέσεις εργασίας της ΔΥΠΑ, ωστόσο πριν την έναρξή της συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο σύμβουλοι απασχόλησης που χάνουν τη δουλειά τους λόγω λήξης συμβάσεων, πρώην εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΑ και ρητινοκαλλιεργητές από τη Βόρεια Εύβοια. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η ομάδα εργαζομένων πλησίασε τη διοικήτρια και ζήτησε με έντονο ύφος απαντήσεις για τα αιτήματά τους. Εκείνη δεν προχώρησε σε δηλώσεις, αποχώρησε με τη συνοδεία της ασφαλείας της, ενώ στο σημείο επικράτησε ένταση για λίγη ώρα πριν εκτονωθεί. Αναστάτωση προκλήθηκε και στην περιοχή του Φαροβλίδας, όπου κάτοικοι κατήγγειλαν έντονη και αποκλινικτική οσμή το βράδυ της Δευτέρας, η οποία προκάλεσε δυσφορία και ανησυχία για την υγεία τους. Παρά τις προσπάθειες να εντοπιστεί η πηγή, αυτό δεν κατέστησε δυνατό, με την κατάσταση να εξομαλύνεται βέβαια το επόμενο πρωί. Κάτοικοι τονίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει παρόμοιο περιστατικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης πρότασης του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων για χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώπισης της εμφάνισης μεδουσών στις ακτές της περιοχής. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, ο φάκελος χαρακτηρίζεται όριμος και πλήρης και στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Καθησυχαστικά είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ποιότητα του νερού στη Σκύρο μετά το περιστατικό εισρωής μικρής ποσότητας πετρελαίου στο δίκτυο ύδρευσης της χώρας στις 27 Απριλίου. Οι μετρήσεις υδρογων ανθράκων είναι εντός των ορίων με τον Δήμο να ανακοινώνει ότι το νερό είναι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις συμπεριλαμβανομένες και τις πόσες. Τη διενέργεια 15 προσλήψεων ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων για το 2026. Πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 8 μήνες διάρκειας, που αφορούν 10 θέσεις προσωπικού καθαριότητας και 5 θέσεις εργατών τεχνικών έργων σε ίδρυψη και αποχέτευση. Ενώ σύμφωνα με την εισήγηση, οι ανάγκες προκύπτουν από υποστελέχωση λόγω συνταξιοδοτήσεων και αυξημένο πόρτο εργασίας. Ξεκινούν μετά τα μέσα Μαΐου τα έργα αποκατάστασης της οδού Καραμουρτζούνη στη Χαλκίδα. Η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως για περίπου 1,5 μήνα στο τμήμα από την οδό Ολικόφρονος ως Κρυζότ. Μέχρι τις 7 Μαΐου θα πραγματοποιούνται οι μέρες παρουσίασης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, όπου μαθητές παρουσιάζουν δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτισμού και επαγγελματικού προσανατολισμού. Η είσοδος είναι ανοιχτή για το κοινό.

0: σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκα σου ή μια δώρα επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

ακούτε την εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου, Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο Ράδιο Αγιβαρία. Ακούτε στους 102 στα FM και στο Ράδιο Αγιβαρία.gr. Ας περάσουμε στις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

κοινοβουλευτική συσυλία του Προέδρου τη Ελληνική Λύση Κυριάκου Βελόπουλου προτείνει ομόφωνα προ την Ολομέλεια η επιτροπή τη κοινοβουλευτική διοντολογία. Η υπόθεση αφορά μήνυση πολιτική του κόμματο στου Ευρωδίτε Λατινοπούλου για εξύπριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση για περιστατικά που φέρονται να έγιναν το 2025. Ο ίδιος ο κ. Βελόπουλος έχει ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση ξεκίνησε μετά την αναδημοσίευση βίντεο σε βάρος του στο διαδίκτυο. Την τελική απόφαση θα λάβει ολομέλεια της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία σε ειδική συνεδρία. Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ανατολικής Κρήτης. Ο σεισμός με διάρκεια 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε απόσταση περίπου 26 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Γούντρου Λαστιού. Η περιοχή εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα, καθώς ακολουθούν οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που είχε καταγραφεί στα τέλη Απριλίου. Σε επιχείρηση διάσωσης που προχώρησε το λιμενικό σώμα νωρίς το πρωί της Τετάρτης έπειτα από ναυτικό ατύχημα βόρεια της Άνδρου, φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου και που μετέφερε περίπου 8.000 τόνους σόδας από την Αλβανία προς την Ουκρανία, προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή, υπέστη σοβαρές ζημιές και τελικά βυθίστηκε. Και τα 9 μέλη του πληρώματος, 8 Τούρκοι και ένας Αζέρος, περισυνελέγησαν σόι. Σοβαρή εγκληματική υπόθεση εξελίχθηκε στην Αμουδάρα Ηρακλείου, όπου ένας 54χρονος σκότωσε έναν 21χρονο, απορρίβοντας του ευθύνη για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε, ενώ συνελήφθη και η σύζυγός του, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, δεν το είχα σχεδιάσει από τότε που έχασα το παιδί μου, δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο. Όπως προκύπτει, εμβόλυσε το όχημα του θύματος και στη συνέχεια τον πυροβόλησε 6 φορές. Σημειώνει ότι στο παρελθόν είχαν υπάρξει επανειλημμένα περιστατικά έντασης μεταξύ των δύο πλευρών, με τον 54χρονο να έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές και να του έχουν επιβληθεί περιοριστική όρη.

τοποθετήθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ταμείου καινοτομίας. Στόχος είναι η επιτάχυνση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες, αλλά και η συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Όπως επισημαίνεται στο κείμενο, επιδιώκεται η συνολική ενίσχυση και ο εξυγχρονισμός του συστήματος υγείας, με έμφαση στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και τη διαφάνεια στην φαρμακευτική δαπάνη. Σε προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Παπαλέοντα, προχώρησε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν την επίσκεψή του στο Βατικανό. Ο Τραμπ είχε ασκήσει κριτική στον Ποντίφικα, λέγοντας ότι με τις τοποθετήσεις του κάνει τον κόσμο λιγότερο ασφαλή. Ο Ρούμπιο από την πλευρά του απέρριψε ότι το ταξίδι του έχει στόχο να κατευνάσει την κατάσταση, τονίζοντας ότι δεν συνδέεται τίποτα άλλο εκτός από το γεγονός ότι θα ήταν φυσιολογικό να συνεργαστούν. Επιβάτης που μολύνθηκε από τον Χανταϊό στο Ολλανδικό Ροζιερόπλο νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Οι ελβετικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό. Υπενθυμίζεται ότι από την ίδια ασθένεια έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες, 2 Ολλανδοί και 1 Γερμανός, στο πλοίο που είχε αποπλέψει από την Αργεντινή με περίπου 150 άτομα. Παράλληλα, αντιδράσεις υπάρχουν στα Κανάρια νησιά για πιθανή προσέγγιση του πλοίου στην Τενερίφη. Βέβαια, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, σημείωσε ότι η μετάδοση Χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει την ίδια μεταδοτικότητα με ασθένειες όπως ο κορονοϊός ή η γρήπη.

Στο ΑΜΑΝ βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εν ώψη της 5ης Τριμερού Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου

τρεις ηγέτες προχώρησαν σε συνολική αποτίμηση της μέχρι σήμερα συνεργασίας τους, εξετάζοντας παράλληλα νέα πεδία συντονισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κοινές προκλήσεις στην περιοχή, αλλά και η ανάγκη αποκλιμάκωσης της κρίσης, με σαφή έμφαση στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλαγωγίας και στην επιστροφή στην διπλωματική οδό. Η σημερινή σύνοδος, λοιπόν, πραγματοποιείται στον απόϊχο της άτυπης συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία, όπου συμμετείχαν και χώρες της ευρύτερης περιοχής, μεταξύ αυτών και η Ιορδανία. Η Αθήνα επιδιώκει να εκπέμψει ένα μήνυμα σταθερότητας και αξιοπιστίας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ως συνομιλητή όλων των πλευρών με βάση το διεθνές δίκαιο.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στο Αμάν έρχεται και αμέσως μετά την ενδιάμεση στάση του στο Αμπουντάμπι σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία. Καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέφθηκε την περιοχή μετά τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από πυράβλους και ντρόουνς. Κατά τη συνάντησή του λοιπόν με τον πρόεδρο των Εμμυράτων, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε τη σαφή καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις αυτές, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης προς τις χώρες του κόλπου. Οι δύο πλευρές μάλιστα συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, ενώ προχώρησαν και σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων, οι οποίες, όπως τονίστηκε, βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στη διάρκεια της συνάντησής τους και στον κρίσιμο ρόλο των θαλάσσιων οδών για την παγκόσμια οικονομία και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ υπογράφει νέο μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας.

κινητικότητα λοιπόν της ελληνικής διπλωματίας στις τελευταίες ημέρες εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξελίξεων, όπου κυριαρχεί η ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με άμεσες επιπτώσεις στην ενέργεια, την ασφάλεια και το διεθνές εμπόριο.

0: Σε αυτό το σημείο, σε ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου του κύριου Γεραπετρίτη που έδωσε πριν από λίγη ώρα στο ΑΜΑΝ.
1: Της μόνης δυνατής λύσης, ειρηνευτικής λύσης, της λύσης των δύο κρατών. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει στη σταθεροποίηση και στην ανοικοδόμηση της περιοχής μόλις επιληθεί το πρόβλημα. Τονίσαμε τη σημασία της διασφάλισης στους τάσκους φω των ιερών τόπων, εκφράσαμε την στήριξή μας των Ιερών Τόπων στη Ιερουσαλήμ. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, χαιρετίζουμε την απόφαση των ηγετών του Ισραήλ και του Λιβάνου για άμεσες συνομιλίες που μπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Σε ό,τι αφορά την Συρία, όπως αναφέρθηκε, είμαστε υπέρμαχοι μιας Συρίας ευημερούσας που θα προστατεύει όλους τους πολίτες. Και υπό το πλαίσιο αυτό τονίσαμε την ανάγκη πολιτικής μετάβασης που θα εκπροσωπεί όλες τις θρησκευτικές κοινότητες χωρίς αποκλεισμό.
0: Στο πλαίσιο λοιπόν της κινητικότητας της ελληνικής διπλωματίας τις τελευταίες ημέρες, εντάχθηκε και η επίσκεψη στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Johann Vandefull, ο οποίος είχε εκτενείς συνομιλίες τόσο με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, όσο και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την σαφή θέση της Ελλάδας υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα». Μάλιστα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε και την ευρύτερη σημασία του ζητήματος, επισημένοντας ότι η ναυσιπλοεία δεν αφορά μόνο το εμπόριο, αλλά την ειρήνη και την ευημερία όλων των λαών. Ενώ προειδοποίησε ότι είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Από την πλευρά του τώρα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα στρατηγικό σημείο αναφοράς στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της σε μία περίοδο αυξανόμενων διεθνών πιέσεων. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε και η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση σε κοινές προμήθειες και σε αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Ενώ παράλληλα προήλθε στο προσκήνιο η συζήτηση για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Όπως φάνηκε λοιπόν, Αθήνα και Βερολίνο συγκλίνουν στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις διαφορετικές προσεγγίσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό θέμα στην ατζέντα αποτέλεσε και η προοπτική ανάπτυξης ναυτικής δύναμης στα στενά του Ορμούς, με την Ελλάδα να έχει άμεσο ενδιαφέρον λόγω του ισχυρού εμπορικού της στόλου. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, βασική προϋπόθεση παραμένει η αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Όσον αφορά στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου, φαίνεται να κυριάρχησαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και τα ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Έρχεστε σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής. Έχουμε πολύ έντονο ενδιαφέρον να διασφαλίσουμε ότι αυτή η κατάσταση θα επιληθεί ειρηνικά, ειδικά όσον αφορά την διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς». Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως αξιόπιστος γεφυροποιός στην περιοχή, επισημένοντας πως πρέπει πρώτα να ξεπεράσουμε το σημείο όπου ανατινάζουμε γέφυρες, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η διπλωματία. Από την πλευρά του, ο Johan van der Poel ανέφερε: «Είναι απολύτως απαραίτητο να διαδραματίσουμε ρόλο ως Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες απειλές». Συνολικά, οι επαφές των τελευταίων ημερών, όπως φαίνεται, αναδεικνύουν μια έντονη διπλωματική κινητικότητα της Αθήνας, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της χώρας ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, καταδεικνύουν και την ευρύτερη προσπάθεια ενός ευρωπαϊκού συντονισμού σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας, όπου η ασφάλεια, η ενέργεια και η ναυσιπλοεία συνδέονται άμεσα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

0: Αφού ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας, έρχεται μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Σε μια φάση εύθραυστης αποκλιμάκωσης, αλλά με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, εισέρχεται η κρίση στην Μέση Ανατολή μετά από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση.

Είναι ένα από τι διασφάλιση τη ελεύθερη συναυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο και την άρση του ιρανικού περιορισμού στην διέλευση των εμπορικών πλοίων. Ωστόσο, η απόφαση για πάγωμα τη επιχείρηση καταδεικνύει ότι η Αμερικανική πλευρά αναγνωρίζει τι δυσκολίε μια καθαρά στρατιωτική λύση. Στο διπλωματικό πεδίο, οι συζητήσεις βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, το οποίο προβλέπει άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών για μια συνολική συμφωνία. Μεταξύ των βασικών όρων περιλαμβάνονται μακροχρόνιο moratorium στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, ενισχυμένη έλεγχη από διεθνείς οργανισμούς, σταδιακή άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Παράλληλα, προβλέπεται και χαλάρωση των περιορισμών στην ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, που αποτελεί κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Ωστόσο, παρά τη σχετική κινητικότητα, η συμφωνία κάθε άλλο παρά δεδομένη είναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Ραχτσί, από το Πεκίνο, εμφανίστηκε σαφής. «Δεχόμαστε μόνο μία δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία». Υπογράμμισε μάλιστα ότι η Τεχεράνη παραμένει πλήρως προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση, διατηρώντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας έντασης. Την ίδια στιγμή, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να διαμορφώσουν αφήγημα επικοινωνιακής νίκης, παρουσιάζοντας την αναστολή της επιχείρησης ως υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο πεδίο των εξελίξεων, πάντως, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με το εμπορικό πλοίο της CGM, το οποίο δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μέλη του πληρώματος. Το συμβάν αυτό υπενθυμίζει ότι παρά τη διπλωματική κινητικότητα, η ασφάλεια στην περιοχή παραμένει εύθραυστη. Και την ίδια ώρα, το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Ο Πρωθυπουργός Μπενιάμιν Νετανιάχου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα υπό τον φόβο μιας ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η τηλεφωνική επικοινωνία του Νετανιάχου.

Μάλιστα, η χρονική συγκυρία αυτών των επαφών δεν είναι τυχαία. Αναλυτές επισημαίνουν ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα βλέπουν στη συγκεκριμένη κρίση μια ευκαιρία να περιορίσουν την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας παράλληλα τις δικές τους γεωπολιτικές θέσεις. Η λογική αυτή βασίζεται στην εκτίμηση ότι μια παρατεταμένη εμπλοκή της Ουάσιγκτον στην Μέση Ανατολή αποδυναμώνει την διεθνή της παρουσία σε άλλα μέτωπα. Και την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, η συζήτηση παραμένει ανοιχτή. Σύμβουλοι του Αμερικανού Προέδρου, μεταξύ των οποίων και ο Τζάρετ Κούσνερ, επισημαίνουν ότι παρά την πρόοδο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις για επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Το ενδεχόμενο επιστροφής σε στρατιωτικές επιλογές παραμένει στο τραπέζι, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εξετάζεται ακόμη και μια σύντομη αλλά ισχυρή στρατιωτική εκστρατεία, εφόσον οι συνομιλίες οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Συνολικά λοιπόν, το τοπίο στην Μέση Ανατολή χαρακτηρίζεται από μια έντονη ρευστότητα. Η διπλωματία φαίνεται να κερδίζει προσωρινά έδαφος, αλλά η ισορροπία παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Η εξέλιξη στα στενά του Ορμούς, η στάση του Ισραήλ, οι κινήσεις του Ιράν και η εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων συνθέτουν ένα περίπλοκο γεωπολιτικό πάζλ.

Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, κάθε επόμενη κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να οδηγήσει είτε σε αποκλιμάκωση, είτε σε νέα φάση έντασης, με ευρύτερες συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.

Περνάμε σε διάλειμμα για μουσική. Θα επιστρέψουμε με το Σαν σήμερα και επιστροφή για τις αθλητικές ειδήσεις.

0: 102,2 FM.
1: Ένα από τα highlights των θεωριών του ήταν το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η υψοφοβία. Όποιος την έχει, σίγουρα δεν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ, που ολοκληρώθηκε το 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καλή γνώση της ψυχολογίας των γυναικών, έριχνε τις γυναίκες ο γεννημένος σαν σήμερα, το 1895, Ροδόλφος Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μία ημέρα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ξεκινώντας με το μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε και στο τρίτο παιχνίδι της Μονακό με 105-82 και πήρε το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Οι Ερυθρόλευκοι φτάνουν στην τελευταία φάση της διοργάνωσης για 15η φορά στην ιστορία τους και οι μη τελικοί θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στο T-Center στις 22 Μαΐου.

Το τρίτο παιχνίδι των play-offs μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια θα γίνει απόψε, 6 Μαΐου, με τις δύο ομάδες να τα λένε ξανά μία εβδομάδα μετά τις πρώτες μεταξύ τους μάχες, που βρήκε νικητές τους πράσινους με 67-68 και 105-107 αντίστοιχα. Το τζάμπολ του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 9 και 4 το βράδυ και η μετάδοση θα γίνει από το Nova Sports Prime.

Συνεχίζοντας το ποδόσφαιρο, με ένα γκολ του Σάκα η Arsenal λύγησε την Ατλέτικο με 1-0 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Σήμερα στις 10 στο Μέγκα αναμένεται να δώσουν ακόμη μία σπουδαία ευρωπαϊκή παράσταση η Bayern Μονάχου και η Paris Saint-Germain, μετά και τη ρεβάνς του 5-4 του Παρισιού.

Και κλείνοντας με την Άρση Βαρών και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων, η Μαρία Στρατουδάκη, αθλήτρια 17 χρονών του Κρατερού Χανίων, κατέκτησε 2 χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που διεξάγεται στην Ισμαηλία της Αιγύπτου, στην κατηγορία των 53 κιλών, καταρρύπτοντας και 6 πανελλήνια ρεκόρ.

Ανακεφαλώνοντας την σημερινή κεντρική επικαιρότητα, την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, προτείνει ομόφωνα προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Η υπόθεση αφορά μήνυση πολιτευτή του κόμματος της Ευρωδίτης Λατινοπούλου για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση. Το 2025 ο ίδιος ο κ. Βελόπουλος έχει ζητήσει να άρθει η ασυλία του, ενώ η τελική απόφαση θα έρθει από την Ολομέλεια της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία σε ειδική συνεδρίαση. Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ανατολικής Κρήτης. Ο σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε 35 λεπτά μετά τις 12 σε απόσταση περίπου 26 χιλιόμετρων νότια-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου. Η περιοχή εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα, καθώς πρόκειται για μετασεισμούς μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που είχε καταγραφεί στα τέλη Απριλίου. Σε επιχείρηση διάσωσης προχώρησε το λιμανικό σώμα νωρίς το πρωί της Τετάρτης έπειτα από ναυτικό ατύχημα βόρεια της Άνδρου. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου υπέστη σοβαρές ζημιές όταν προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή και τελικά βυθίστηκε και τα 9 μέλη του πληρώματος περισυνελέγησαν σόι. Σοβαρή εγκληματική υπόθεση εκτελήχθηκε στην Αμουδάρα Ηρακλείου, όπου ένας 54χρονος σκότωσε έναν 21χρονο, αποδίδοντάς του ευθύνη για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε, ενώ συνελήφθη και η σύζυγός του. Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ταμείου καινοτομίας με στόχο την επιτάχυνση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες. Σε προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Παπαλέοντα, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν την επίσκεψή του στο Βατικανό. Ο Τραμπ είχε ασκήσει κριτική στον Ποντίφικα, λέγοντας ότι με τις τοποθετήσεις του κάνει τον κόσμο λιγότερο ασφαλή. Ο Ρούμπιο από την πλευρά του απέρριψε ότι το ταξίδι του έχει στόχο να κατευνάσει την κατάσταση. Επιβάτης που μολύνθηκε από τον Χανταϊό στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, με τις ελβετικές αρχές να διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, σημείωσε ότι η μετάδοση Χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει την ίδια μεταδοτικότητα με ασθένειες όπως ο κορονοϊός ή η γρήπη.

Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Στο Ράδιο Ολιβέρη 1, καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Ολιβέρη 1, στους 102 και 2 στα FM. Σήμερα το απόγευμα, στις 7, έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου με την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Βέβαια, μην ξεχνάτε και τον διαγωνισμό του Ράδιο Ολιβέρη 1 με τον εκδοτικό οίκο Καλέντη, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα κληρώνονται δύο αντίτυπα του παιδικού βιβλίου «Λόρδος Βίρον και Έλγιν» της Ελένης Βαρώνου από τις εκδόσεις Καλέντη. Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τη λέξη «Βιβλία» στο Viber του σταθμού στο 697 25 32 700. Ο διαγωνισμός θα λήξει την ερχόμενη Δευτέρα. Στο τέλος της εκπομπής «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Και η κλήρωση θα γίνει στη διάρκεια της εκπομπής «Μουσικό ξυπνητήρι» με την Άννα Ευαγγελίου. Καλό σας απόγευμα!

0: 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. 1.

Επόμενο είναι ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτόν τον χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε τελευταία φορά, το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση. Τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Ένα από τα highlights των θεωριών του ήταν το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η ψοφοβία. Όποιος την έχει, σίγουρα δεν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ, που ολοκληρώθηκε το 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καλή γνώση της ψυχολογίας των γυναικών, έριχνε τις γυναίκες ο γεννημένος σαν σήμερα, το 1895, Ροδόλφος Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μία ημέρα.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούτε την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Μια εκπομπή για εσάς που νιώθετε ότι κάπου δεν ταιριάζετε. Για εσάς που φοβάστε, μήπως είστε πολύ διαφορετικοί. Για εσάς που έχετε κουραστεί να προσποιήσετε ότι είστε κάποιοι άλλοι. Και για εσάς που, παρά τις δυσκολίες, παρά τους φόβους, παρά τις απογοητεύσεις, ακόμα πιστεύετε ότι αξίζει να παλέψετε για να γίνετε αυτό που πραγματικά είστε.

Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες προσεγγίζοντας αυτό που όλοι επιθυμούμε αλλά λίγοι τολμάμε να παραδεχτούμε, την αναζήτηση του αληθινού μας εαυτού, μέσα από ταινίες, βιβλία και πολλή μουσική. Από τον Έλβις μέχρι το Σιδηρόπουλο, από τον Μπόι μέχρι τις Τρύπες, όλοι μας έχουν δείξει έναν δρόμο. Να είμαστε αληθινοί, να μην φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, να μην τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, να είμαστε εμείς και να αισθανόμαστε καλά.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τετάρτη βράδυ, μακριά από τους ήχους της πόλης, στο στούντιο του Radio Αλβεριένα. Όπου κι αν είστε, αν δεν θέλετε να είστε κάπου, μείνετε εκτός συχνότητας. Ξεκινήσαμε με Nine Inch Nails και Heart. Υπάρχει λόγος φυσικά. Ακούστε. Ξεκινάτε για εκείνο το επαγγελματικό ταξίδι που περιμένατε τόσο και ενώ είστε στην πόρτα, έτοιμες ή έτοιμοι να φύγετε, το πεντάχρονο παιδάκι σας κοιτάζει στα μάτια με παράπονο και σας λέει «Δεν θέλω να φύγεις». Η συνέχεια, μετά τους Kings of Leon και Closer.

Ακούστε και αυτό. Είστε νεαρή μητέρα και είναι η πρώτη σας ημέρα στην εργασία μετά από πολλούς μήνες άδεια. Πώς νιώθετε? Είστε χαρούμενοι? Ή σκέφτεστε ότι αντί να είστε με το μωρό σας που σας χρειάζεται και του λείπετε και στεναχωριέται χωρίς εσάς, βρίσκεστε μακριά? Δεν είναι δύσκολο να βρείτε τι κοινό έχουν οι δύο ιστορίες. Καλώς ήρθατε στο παιχνίδι των ενοχών και ετοιμαστείτε να ξεκινήσουμε ένα καινούριο ταξίδι απενοχοποίησης φυσικά. Με YouTube, Running to Stand Still, Live, Rattlingham, το 1988.

Ξέρετε τι είναι οι ενοχές. Είναι άλλο ένα δύσκολο συναίσθημα από αυτά που μας παιδεύουν. Εμφανίζονται όταν πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει κάτι λάθος ή ότι όταν δεν ανταποκριθήκαμε σωστά σε κάποια ηθική, προσωπική ή κοινωνική προσδοκία. Είναι αυτή η φωνή που λέει «έπρεπε να είχα κάνει κάτι διαφορετικά». Για σκεφτείτε, πόσο συχνά νιώθετε ενοχές? Όσο το σκέφτεστε, θα ακούσουμε Mad Season, το αμερικανικό super group που δημιουργήθηκε το 1994 από τα μέλη άλλων συγκροτημάτων στην grand σκηνή. Hawkabouts, Screaming Trees, Alice in Chains, Temple of the Dogs, Soundgarden, Pearl Jam. Καταλαβαίνετε γιατί πρόκειται για super group.

Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για ενοχές, θέλω να κάνουμε μία διευκρίνηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι τις συγχαίουν με τις τύψεις και μάλιστα με λανθασμένο τρόπο. Υπάρχει όμως μία σημαντική διαφορά. Οι τύψεις είναι η συναισθηματική κατάσταση που βιώνουμε όταν έχουμε κάνει κάτι κακό, όταν έχουμε βλάψει με τα λόγια ή τις ενέργειές μας ένα άλλο άτομο συνειδητά. Οι τύψεις αφορούν ένα πραγματικό γεγονός, για το οποίο ευθυνόμαστε απόλυτα. Οι ενοχές, από την άλλη, εμφανίζονται όταν νιώθουμε άσχημα για ένα γεγονός για το οποίο ίσως να φταίμε, χωρίς να υπήρχε πρόθεση, ή δεν φταίμε καθόλου.

Ακούσαμε Alice in Chains, Nutshell, Live MTV Unplugged από το 1996. Όπως όλα τα συναισθήματα σε υγιή μορφή, οι ενοχές μας βοηθούν να γνωρίζουμε τα λάθη μας και να διορθώνουμε τη συμπεριφορά μας. Είναι ο λόγος που θέλουμε να επανορθώσουμε, που αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και που επιδιώκουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Οι υπερβολικές ή αδικαιολόγητες ενοχές που μας βασανίζουν χωρίς καν να υπάρχει λόγος. Αυτές όχι μόνο δεν μας βοηθούν να εξελιχθούμε, αλλά μας οδηγούν στην αναβλητικότητα, στη χαμηλή αυτοεκτίμηση και τελικά στην απογοήτευση. Γιατί όμως νιώθουμε ενοχές και από πού προέρχονται? Θα σας πω μετά τους myths και I know it's over.

Οι ενοχές δεν εμφανίζονται τυχαία. Αρχίζουν να διαμορφώνονται από την παιδική ηλικία για μία ακόμα φορά, όταν μαθαίνουμε τι είναι σωστό και τι λάθος. Η ανατροφή έχει τεράστια σημασία. Αν μεγαλώσαμε σε περιβάλλον όπου η κριτική ήταν έντονη ή η αγάπη συνδεόταν με τις επιδόσεις, είναι πιθανό να αναπτύξαμε μία εσωτερική φωνή που μας κρίνει συνεχώς. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μετά την οικογένεια, τη σκυτάλη παίρνει κοινωνία. Εμείς ας συνεχίσουμε με Counting Crows και Colorblind.

Ειλικρινά δεν ξέρω ποιος κάνει μεγαλύτερη ζημιά, η οικογένεια ή η κοινωνία. Η κοινωνία θέτει κανόνες. Πώς πρέπει να φερόμαστε, τι θεωρείται επιτυχία, πώς πρέπει να ζούμε. Όταν θελήσουμε να αποκλίνουμε από αυτά τα πρότυπα, συχνά νιώθουμε ενοχές, ακόμα και αν δεν έχουμε βλάψει κανέναν, ακόμα και αν δεν ξέρουμε το λόγο. Πριν συνεχίσουμε, άλλο ένα νέο συγκρότημα στο ταξίδι μας. Η Bright Eyes, αμερικανικό indie rock που ιδρύθηκε στην Ομάχα της Νεμπράσκα το 1995 από τον τραγουδιστή, τραγουδοποιό και κιθαρίστα Conor Oberst.

Άλλη μια αιτία για την οποία δημιουργούμε στον εαυτό μας ανούσιες ενοχές, ειδικά στην εποχή μας, με την έξαρση των κοινωνικών δικτύων, είναι η σύγκριση. Τεράστιο λάθος να συγκρίνουμε τη ζωή μας με εκείνη των άλλων, τον όποιον άλλον. Δεν κάνω αρκετά, δεν είμαι αρκετός, θα έπρεπε να είμαι καλύτερη. Αυτές οι σκέψεις γεννούν ενοχές χωρίς πραγματική βάση. Έλεος πια, όπως θα έλεγε και ο καθηγητής μου. Ο επόμενος κύριος δεν θέλει συστάσεις. Nick Cave, The Mercy Seat, live στην Κοπενχάγη το 2018.

Ώρα για ταινία. Το Ordinary People, συνηθισμένοι άνθρωποι στα ελληνικά, παραγωγή 1980, που σηματοδότησε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Robert Redford και του χάρισε το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Πρόκειται για μια δραματική ταινία που πραγματεύεται τη διάλυση μιας μεσοαστικής οικογένειας μετά το θάνατο του ενός γιου και την απόπειρα αυτοκτονίας του άλλου. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Judith Guest που εκδόθηκε το 1976 και εστιάζει στις ενοχές, την έλλειψη επικοινωνίας και τη διαδικασία επούλωσης. Διαλέξτε ό,τι προτιμάτε, γιατί όχι και τα δύο. Και αφού ακούσαμε Nick Cave, ας ακούσουμε και PJ Harvey, The River.

Ο μόνος και υγιής λόγος για την ύπαρξη ενοχών είναι όταν παραβιάζουμε τις δικές μας αρχές, τις προσωπικές μας αξίες. Η εμφάνισή τους μας θυμίζει ότι κάπου μας έχουμε ρίξει. Μέχρι το σημείο βέβαια που αυτό δεν γίνεται υπερβολικό ή αυτοκαταστροφικό. Σύμφωνα με την ψυχολογία, η ενοχή συνδέεται με την αίσθηση ότι έχουμε παραβιάσει έναν προσωπικό κανόνα. Όπως επισημαίνει ο Σίγμουντ Φρόιντ, η ενοχή συνδέεται με την εσωτερική μας ηθική φωνή, αυτό που ονόμασε υπερεγώ, και είναι το κομμάτι μας που θέλει να μας καθοδηγεί για να μην ξεφεύγουμε.

Ήταν η Soundgarden και The Day I Tried to Live. Ας κάνουμε και εμείς το ίδιο. Ας προσπαθήσουμε να ζούμε μια ζωή χωρίς άχρηστες ενοχές. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τις υγιείς από τις ασυνείδητες. Οι υγιείς ενοχές σχετίζονται με πραγματικές πράξεις, οδηγούν σε αλλαγή και βελτίωση και είναι προσωρινές. Οι ασυνείδητες ενοχές δεν έχουν σαφή αιτία. Συνδέονται με υπερβολικές απαιτήσεις, παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπονομεύουν την αυτοεκτίμησή μας. Όπως αναφέρεται στην ψυχολογία, είναι ένα συνέστημα που υπάρχει χωρίς να γνωρίζουμε γιατί. Θα σας το κάνω πιο απλό. Μετά από Band of Horses, αμερικανικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 2004.

Θα επαναλάβω την αγαπημένη μου φράση. Το όχι που λες σε κάποιον είναι το ναι που λες στον εαυτό σου. Αν λοιπόν νιώθετε ενοχές επειδή πληγώσατε κάποιον και θέλετε να επανορθώσετε, αυτό είναι υγιές. Αν όμως νιώθετε ενοχές επειδή ξεκουραστήκατε ή επειδή είπατε όχι σε κάτι που δεν θέλατε, αυτό είναι ένα σημάδι ότι κάτι χρειάζεται επαναξιολόγηση. Arcade Fight, My Body's a Case.

Και τώρα θα κάνουμε ένα παιχνίδι. Φανταστείτε ότι κάθεστε στο σαλόνι σας και υπάρχει μια άδεια καρέκλα απέναντί σας. Και πάνω σε αυτή κάθεται η ενοχή σας. Δεν τη βλέπετε, αλλά τη νιώθετε. Σας λέει, δεν έκανες αρκετά σήμερα. Έπρεπε να απαντήσεις εκείνο το μήνυμα. Δεν είσαι όσο καλός ή καλή θα έπρεπε. Το περίεργο είναι ότι την ακούτε χωρίς να την αμφισβητείτε. Τώρα σκεφτείτε κάτι διαφορετικό. Αν σε αυτή την καρέκλα καθόταν ένας άνθρωπος και σας μιλούσε έτσι, θα τον ακούγατε? Ή θα του λέγατε «Σε ευχαριστώ για τη γνώμη σου, αλλά δεν με ενδιαφέρει»?

Το συγκρότημα που ακούσαμε ήταν η Perfect Circle. Δημιουργήθηκε το 1999 στο Los Angeles της Καλιφόρνια και το τραγούδι ήταν το Judith. Επανέρχομαι στις ενοχές. Δεν χρειάζεται να πιστεύετε κάθε σκέψη που σας προκαλεί ενοχή. Οι χρόνιες ενοχές δεν είναι αθώες. Σας κρατούν εγκλωβισμένους και εγκλωβισμένες στο παρελθόν. Και όταν ζείτε στο παρελθόν, χάνετε το παρόν. Μην κρατιέστε άλλο από τις ενοχές σας και μην τις συγχαίετε με την υπευθυνότητα. Δεν είναι το ίδιο. Η ευθύνη οδηγεί σε δράση. Η ενοχή οδηγεί σε ακινησία. Να είστε ανοιχτές και ανοιχτοί στην αλλαγή. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλώς ήρθες στο σταθμό. Και μόλις εισέβαλες στο σταθμό ο μπός της καρδιάς μας. Πάω να το χαιρετήσω. Εσείς ακούστε Interpol και Slow Hands.

Και τώρα θα σας πω κάτι άλλο. Σας έχει συμβεί να φάτε ένα γλυκό και αντί να το απολαύσετε, να αρχίζετε «δεν έπρεπε να το φάω, χάλασα τη διατροφή μου, θα το πληρώσω τώρα αυτό, γιατί δεν έχω πειθαρχία» και ξαφνικά δεν φάγατε μόνο ένα γλυκό, φάγατε και μια δόση αυτοκριτικής, λίγο άγχος και μια γερή δόση ενοχής. Το αποτέλεσμα? Ούτε απολαύσατε το γλυκό και νιώθετε χειρότερα από πριν. Τώρα σκεφτείτε το αλλιώς. Αν το φάτε συνειδητά και πείτε «το επέλεξα, το απόλαυσα και όλα καλά», το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Αλλάζει όμως ο τρόπος που αισθάνεστε.

Η Stone Sour που μόλις ακούσαμε ήταν ένα αμερικανικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Des Moines της Αϊόβα το 1992. Το συγκρότημα έπαιξε για 5 χρόνια πριν διαλυθεί το 1997 και επανενώθηκαν το 2000. Θα ακούσουμε άλλο ένα νέο για την εκπομπή πάντα συγκρότημα, τους Barons, αμερικανικό heavy metal από τη Σαβάνα της Τζόρτζια που δημιουργήθηκε το 2003. Και μετά σας έχω και άλλη ταινία.

Σας έχω και άλλη ταινία. Το Manchester by the Sea, μια πόλη δίπλα στη θάλασσα, είναι αμερικανική δραματική ταινία του 2016 σε σενάριο και σκηνοθεσία Kenneth Lonergan και πρόκειται για ένα απέριτα συγκινητικό φιλμ το οποίο ακολουθεί το συντετριμένο από την ευθύνη για μια παλαιότερη τραγωδία πρωταγωνιστή, ο οποίος δεν είναι απλώς θλιμμένος, αλλά νεκρός εσωτερικά από την πάλη του με τις ενοχές. Ας ακούσουμε Queens of the Stone Age, I Appear Missing.

Ακούστε κάτι που έχει σχέση με τις σχέσεις. Οι ενοχές δεν αφορούν μόνο το πώς αισθάνεστε. Στις προσωπικές σχέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εργαλείο χειραγώγησης. Εκφράσεις όπως «αν με αγαπούσες θα φερόσουν διαφορετικά», «με απογοήτευσες», «εγώ άλλα περίμενα από εσένα», δεν είναι αθώες. Χρησιμοποιούνται από ανθρώπους που θέλουν να σας επιβληθούν. Μάθετε να ξεχωρίζετε πότε μια ενοχή είναι δική σας και πότε σας επιβάλλεται. Καμία υγιή σχέση δεν βασίζεται στην ενοχή, αλλά μόνο στο σεβασμό. Θα ακούσουμε Cure και Open. Και μετά σας έχω βιβλίο.

Το βιβλίο που σας προτείνω για απόψε είναι, τι άλλο βέβαια, «Νικήστε τις ενοχές» του Λούτσιο Ντελασέτα, ψυχαναλυτή της σχολής του Ιούγκ, το οποίο απευθύνεται ιδιαίτερα στους γονείς οι οποίοι δημιουργούν ενοχές στα παιδιά τους, ενώ η πρόθεσή τους είναι κυρίως να τα προστατεύσουν από κινδύνους και να τα κοινωνικοποιήσουν. Αυτή η συμπεριφορά όμως συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενοχικού συμπλέγματος στα παιδιά, που τα ακολουθεί και τα βασανίζει σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Επειδή ο προορισμός του ταξιδιού μας είναι η απαλλαγή από τις ενοχές, θα σας προτείνω να κάνετε κάτι απλό. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι το γνωστό ημερολόγιο, που όπως έχει αποδειχτεί, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Για μία εβδομάδα, κάθε φορά που νιώθετε ενοχές, σημειώστε τη σκέψη όπως ακριβώς υπάρχει στο μυαλό σας. Αναγνωρίστε τη χωρίς να την κρίνετε. Αντί να πείτε «Δεν πρέπει να νιώθω έτσι», πείτε «Νιώθω ενοχές». Ας δούμε τώρα γιατί. Η παρατήρηση χωρίς κριτική μειώνει τη δύναμη του συναισθήματος.

Αφού αναγνωρίσετε την ενοχή, καταγράψτε την αιτία της. Πολλές ενοχές βασίζονται σε παλιές, ασυνείδητες πεποιθήσεις. Αναρωτηθείτε, είναι δικαιολογημένες? Κάντε στον εαυτό σας τρεις ερωτήσεις. Έβλαψα πραγματικά κάποιον? Παραβίασα μία σημαντική αξία μου? Ή απλώς δεν ανταποκρίθηκα σε μία προσδοκία? Κάντε σήμερα την αρχή. Μη μένετε κολλημένες και κολλημένοι στις ενοχές σας. Δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνετε, αλλά αναλογιστείτε πόσο χρόνο σπαταλάτε άδικα.

Με τους Pavement, αμερικανικό indie rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στην Καλιφόρνια το 1989 και το Gold Sounds, φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Σκεφτείτε αυτά που είπαμε και αν δεν τα θυμάστε όλα, μην ανησυχείτε. Η εκπομπή, μαζί με όλες τις προηγούμενες, βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας στην ιστοσελίδα του Radio Oliveri 1. Αν σας άρεσε το ταξίδι μας, μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Θα ξαναβρεθούμε την ερχόμενη Τετάρτη στις 7. Τελευταίο τραγούδι για απόψε, αγαπημένα, διάφανα κρίνα, κάτω από το ηφαίστειο. Καλό βράδυ.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.

και πώς να σε βρω. Τι κάνεις, ομόρφινες, πάχινες, άλλαξες ιδέες, πήγες αλλού.

Μόνο κάποια τυχαία συνάντηση στους μεγάλους δρόμους, στη σταδίου ας πούμε. Πρωί και αγουροξυπνημένοι, χωρίς ευφυΐα, να μισώ μυαλό, να ψάχνω προς

ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων.

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
1: Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.